0: FM 93.4.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

ιδέες που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο που φωτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: Η ώρα είναι 4.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Wax FM 93.4.
1: Αν γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα, αν το ζάρι που πέσε δεν θα βρει.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Max FM 93.4.

0: Relax FM 93.4.
1: Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη μαέστρο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις καινοτομίες που προγραμματίζεται να εφαρμοστούν εν ώψη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς θα παρουσιάσει η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράλληλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος θα παρουσιάσει την πορεία υλοποίησης της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τη Μείωση των Τιμών. Παράλληλα, θα συζητηθούν οι ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 αλλά και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Απογευματινή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει τους υπουργούς στο πλαίσιο δράσης με βασικούς πυλώνες, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την ανάδειξη του κυβερνητικού έργου με ορίζοντα την άνοιξη του 2027. Πακέτο παρεμβάσεων για συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με στόχο τη μείωση των φορολογικών βαρών και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παρεμβάσεις θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα κινούνται εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της οικονομίας. Αυστηρή απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με φόντο την εξαγγελία των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και την επαναφορά στο προσκήνιο των πάγιων διαφορών μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Η μήνυση ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο και ότι η διατήρηση των ήρεμων νερών στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Παράλληλα, επανέφερε το δικαίωμα της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια. Στην Κρήτη, από την Κάρπαθο, μεταφέρεται η συστοιχία αντιεροπορικών πυράβλων Patriot με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της στρατηγικής αεροπορικής βάσης της Ούδας. Παράλληλα, στο επόμενο ΚΙΣΕ θα τεθεί το θέμα της επιστροφής των Patriot από τη Σαουδική Αραβία. Νέες εσωκομματικές αναταράξεις στο Πασόκ μετά το άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος επισημαίνει ότι το κόμμα πρέπει να μείνει σταθερό στο όχι που διατυπώθηκε στο συνέδριο του απέναντι στη δεξιά και να χτίσει προοδευτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στις συνεδριακές αποφάσεις. Δεν είναι ιερές γραφές, απάντησε ο στενός συνεργάτης Άννας Διαμαντοπούλου Παναγιώτης Λούσκος, ανοίγοντας περισσότερο τη συζήτηση στο Πασόκ για τις συνεργασίες και την επόμενη μέρα. Σε παρατεταμένο κλειό καύσωνα η χώρα, ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας σε επιφυλική πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το παρελθόν του 48χρονου αλβανικής καταγωγής, ο οποίος δολοφόνησε τη 45χρονη ομοεθνή του στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των αρχών, οι κάμερες ασφαλείας από το οπτικό υλικό των οποίων προκύπτει, ο δύοδράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι, το πυροβόλησε και στη συνέχεια ο 48χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του. Θρίλερ με 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα από το εστιοφόρο του κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τις Σιρακούσες προς την Πύλο. Μαζί του ταξίδευε η 67χρονη σύζυγός του, η οποία παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη και χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας πάνω στο ακυβέρνητο σκάφος, μέχρι να καταφέρει να βρει σήμα και να ενημερώσει για το περιστατικό. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει από σήμερα την Ιταλία. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα αθλητικά, στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του Άριο Μπόσκο Σούταλο, πληροφορίες από το Μεξικό αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός τα βρήκε με τον αμυντικό Ένσον Άλβαρες και προχωράει τις συζητήσεις του με τη West Ham. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ο πιλότος μας, τηλέμαχος Σαντορινέος, σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

Γυρίσαμε! Γυρίσαμε! Καλημέρα, αδέρφια μου! Καλημέρα, καλώς ήρθατε! Γυρίσαμε και είμαστε και ορεξάτοι, όχι τίποτα άλλο. Ό,τι πάθεις σε κάνει πάντα δυνατό. Ελπίζω να σας βρίσκω χαμογελαστούς, ελπίζω τους περισσότερους να σας βρίσκω εκτός Αθήνας. Για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δηλαδή, ο πιο σημαντικός είναι ότι εάν είστε διακοπές θα έχετε πολύ καλύτερη διάθεση από το να έχετε επιστρέψει. Θα είστε λίγο μουντρούχοι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Αλλά και ένας άλλος λόγος είναι και ωφελημιστικοί οι λόγοι, έτσι, για εμάς εδώ τους υπόλοιπους που έχουμε γυρίσει, να μην βρίσκουμε το χαμό, τον πανικό, έτσι δεν είναι, Ελένη? Ελένη, παιδιά, σήμερα έχει γυρίσει μαυρισμένη, Ελένη Τάγκα, μαυρισμένη, αδυνατισμένη, δηλαδή η Χριστίνα επίσης, κάνε μια στροφή της, λέει. Σας μεταφέρω εγώ τι γίνεται εδώ στο στούντιο, καταλάβατε. Τέλος πάντων, είναι πολύ καλή η κατάσταση, πρέπει να σας πω, είμαστε σε πολύ καλή διάθεση, mood όπως το λένε στα ελληνικά. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 24 Αυγούστου, είναι ακόμα καλοκαίρι. Είναι η 236η μέρα του έτους. Άμα πιάσεις τα χέρια το χρόνο κόμπος λύνεται. Είχαμε Ανατολή Ηλίου 6 και 46, Δύση θα έχουμε στις 20 και 8. Σήμερα είναι η Εθνική Γιορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της Σοβιετικής Ένωσης, σαν σήμερα το 91. Στο εορτολόγιο διαβάζω ιερών μαρτύρων Ευτυχούς και Κοσμά Εθνοαποστόλου του Αιτωλού. Χρόνια πολλά στους κοσμάδες που γιορτάζουν σήμερα. Κόνστα το λέγανε, αυτό ήταν το βαφτιστικό του. Στο μεγάλο δέντρο της Αιτωλίας γεννήθηκε το 1714 ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Μεγάλη μορφή, τεράστια. Ίδρυσε 10 ελληνικά σχολεία της αρχαίας ελληνικής διαλέκτου και 200 δημοτικά. Εν τω μεταξύ, διακοπές, ακούω τώρα, λέει, υπάρχουν διακοπές σε ερημητήριο της σιωπής. Άνθρωποι, λέει, πληρώνουν εκατοντάδες ευρώ για να πάνε σε μοναστήρια ή θέρετρα που απαγορεύεται να μιλήσεις. Ακόμη και καλημέρα απαγορεύεται να πεις για 7 έως 10 μέρες. Το αστείο της υπόθεσης, βέβαια εκεί αποκλείεται να μην είναι πεθερά μου, έτσι, δεν μιλάει συνέχεια, δεν σταματάει, γλιστρίδα τρώει, αυτό πράγμα. Ιδανικό για ζευγάρια που θέλουν να κάνουν διακοπές μαζί, αλλά δεν αντέχει ο ένας τη φωνή του άλλου, Ελένη. Πληρώνεις για να έχεις τα μούτρα του συντρόφου σου χωρίς τον ήχο. Επίσης, μια άλλη έτσι μοναχικές διακοπές είναι σε φάρο, στη μέση του πουθενά. Να έχεις μαζί σου μόνο τον κρυμπά. Κρυμπάς, Βασίλη. Κλειδώνεσαι σε ένα φάρο με μοναδική συντροφιά τους γλάρους και τα κύματα. Χωρίς ίντερνετ. Εν μεταξύ, ξεκινάει αυτό ως πνευματική αναζήτηση, έτσι τον βαφτίζεις. Και καταλήγει σε 3 ημέρες να μιλάς με τις κονσέρβες φασολιών και να τους δίνεις και ονόματα. Εντάξει, υπάρχουν και διάφορα άλλα μυστήρια και περίεργα. Κρουαζιέρα, λέει, για Star Trek. Το ξέρεις? Πας στο κρουαζιέρα, λέει, ολόκληρο κρουαζιερόπλιο, από τον καπετάνιο μέχρι τον επιβάτη της διπλανής καμπίνας, είναι εντυμένη σποκ, δεν το λέγανε αυτό, να, με τα αυτιά τα μυστήρια. Σποκ, ναι. Stormtroopers ή Τσουμπάκα. Ο Τσουμπάκα ήταν, ο Τσουμπάκα, το θυμάσαι το Τσουμπάκα? Τσουμπάκα, φίλε. Οδύσσια 2001. Ο Τσουμπάκα, αυτός που ήταν σαν σκύλος, τι ήτανε? Ναι. Τώρα, βέβαια, φαντάσου να παθείς ναυτία και να σου κρατάει το κεφάλι ο Κλίνγκον. Ή να πηγαίνεις στο μπουφέ με το μαγιό και να σε κοιτάει υποτιμητικά ο Ντάρθ Βέιντερ επειδή πήρες το τελευταίο κρουασάν του πάγκου, έτσι. Δεν το συζητώ. Υπάρχουν και χειρότερα, βέβαια. Κάποιοι κλοί κάνουν Σαββατοκύριακα σε ειδικά διαμορφωμένα δάση ή εγκαταλελειμμένα εργοστάσια που πληρώνεις για να σε κυνηγάνε ηθοποιοί μεταμφιεσμένοι σε ζόμπι, ενώ εσύ προσπαθείς να επιζήσεις. Μεταξύ πηγαίνεις, δηλαδή, εσύ τώρα να χαλαρώσεις από το στρες της καθημερινότητας. Ναι, και καταλήγεις να τρέχεις για τη ζωή σου μέσα στις λάσπες, στις 3 τα ξημερώματα, κλαίγοντας επειδή έχασες και τόνα σου παπούτσι, ας πούμε, στον δρόμο. Τι να πω, άλλες διακοπές σε προσομοίωση, λέει, σοβιετικού γκουλάγκ. Δηλαδή, φαντάζεσαι τώρα να είσαι με τη γυναίκα, να λες που θα πάμε το χειμώνα, αγάπη, που θα πάμε το καλοκαίρι, αγάπη, και να λέει ο άντρας, να σε πάω εγώ, φοβερό μέρος. Θα πάμε κάπου να μας τρομοκρατίζουν, να μας βρίζουν στα ρώσικα. Εντάξει, είναι, δεν το συζητώ δηλαδή. Είναι το καλύτερες διακοπές. Τι όλοι inclusive και αυτό. Να, εδώ ρε παιδιά. Δεν το συζητώ δηλαδή. Τι να λέμε τώρα,
Οι άλλοι πληρώνουν για να πάνε σε τυφώνες και ακραίες καταστάσεις, ακραία φαινόμενα. Πάνε να στα ηφαίστεια που εκρήγνεται, σε τυφώνες κατηγορίας 5 και τέτοια. Δηλαδή η τρέλα δεν πάει στα βουνά όπως καταλαβαίνετε, ή μάλλον πηγαίνει ανάλογα την ακραιότητα που υπάρχει στο μυαλό του καθενός και στο. Αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα, αδέρφια. Κολοκυθόπιτα. Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς που επιστρέψαμε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κυρίως, γιατί εσείς που είστε ακόμα στις παραλίες, έτσι κοντά στα παραθαλάσσια μέρη ή πάνω στα βουνά που έχει δροσιά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τον καύσωνα. Τώρα εδώ δίστανται τα πράγματα, δηλαδή λένε ότι μέχρι την Πέμπτη. Ακούω όμως ότι θα κάνει μια ανάπαυλα Πέμπτη Παρασκευή, άντε και λίγο Σάββατο, και μετά θα ξεκινήσει πάλι και θα κρατήσει λίγο ακόμα. Όχι από λίγο ως πολύ. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Είναι η τάση που υπάρχει στον καιρό. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, πάντως σε πολλές περιοχές της χώρας μέχρι και Τετάρτη, Πέμπτη, ο καιρός, το θερμόμετρο θα φλερτάρει με τους 40, κάπου θα τους ξεπεράσει. Εμείς εδώ εν Αθήνες, εκεί θα παίζουμε 39, μπορεί να καμπατζάρουμε και τους 40. Όπως και να έχει, ο Δήμος Αθηναίων από σήμερα και για όσο χρειαστεί, θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ οι κλιματιζόμενοι χώροι, οι επτάλλασκες φιλίας. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ανάλογη είναι και η κατάσταση και η ετοιμότητα του Δήμου Πειραιά, της περιφέρειας Αττικής και του ΟΛΠ. Συνολικά στον Πειραιά 17 σημεία, τόσο στις γειτονές της πόλης όσο και στο λιμάνι, και μάλιστα ορισμένα θα λειτουργούν και σε 24ωρη βάση, γιατί εντάξει, μου κάνει εντύπωση τώρα στην Αθήνα 9 με 9, 7 με 9, ξέρω εγώ, αλλά τι γίνεται, ας πούμε, οι υπόλοιπες ώρες δεν έχει καύσωνα. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από χθες λειτουργεί σε 24ωρη βάση το υπνοτήριο του Πειραιά, Μικάλης 51 στα Καμίνια. Λειτουργεί από τον Όμιλο UNESCO σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά. Επίσης, ανοίγουν σήμερα και τα 11 κέντρα αγάπης και αλληλεγγύης 8 με 3 το απόγευμα στις 11 κοινότητες, δημοτικές κοινότητες του Πειραιά. Και εκεί λοιπόν θα μπορέσετε να πάτε για όσοι τέλος πάντων να αντιμετωπίσετε προβλήματα για air condition και όλα αυτά. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, όπως σας έλεγα, η ζέστη δεν θα υποχωρήσει ουσιαστικά ως το τέλος του μήνα. Αντίθετα, υπάρχουν πολλές πιθανότητες για ισχυρό και πολυήμερο θερμό επεισόδιο καύσωνα από τις 28 Αυγούστου. Τα δύο μεγάλα προγνωστικά κέντρα και μοντέλα, το ευρωπαϊκό και το αμερικανικό, συγκλίνουν σε ένα σενάριο πολύ υψηλών έως και ακραίων θερμοκρασιών, με το επεισόδιο να είναι πιθανό να διαρκέσει ως τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Όπως σας έλεγα, οι μέγιστες θα παραμείνουν αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σε τοπικό επίπεδο ο υδράργυρος θα προσεγγίζει ή θα ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα κάτσει μπίλια, πόσες μέρες θα κρατήσει, αν θα είναι όντως τόσο ισχυρό. Όλα αυτά όσο περνούν οι μέρες θα μας τα πούν οι μετεωρολόγοι. Τώρα, σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Εδώ στην Αττική, περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένη της νήσου των Κυθύρων, Στερεά Ελλάδα, Θιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Πελοπόννησο, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας. Στο νότιο Αιγαίο, οι Κυκλάδες. Στο βόρειο Αιγαίο, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Αυτές οι περιοχές, παιδιά, είναι έτσι πολύ πολύ δύσκολες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Περί το να πούμε ότι δεν ανάβουμε πυρκαγιά για κανένα λόγο, δεν βάζουμε φωτιά να ψήσουμε μπριζόλες, ούτε κάνουμε εργασίες οικοδομικές με ηλεκτροκόλληση κτλ. Ούτε, παιδιά, θα κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και γεωργικές εργασίες. Εγώ να σας πω έτσι για το ξεκίνημα ότι η παρέα είναι δυνατή, ότι το πλήρωμα είναι άριστο, ότι απέναντί μου έχω τον Άγγελο των Ήχων, Χριστίνα Αγγελάκη, τα τραγούδια επιλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς, απόλυτος γευσηγνώστης και γνώστης της μουσικής τέχνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή, ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η ξανθή αγαπημένη Παναγιά, Ελένη Τάγκα, όπως σας είπα, λιοκαμένη, θελκτική, tempting που λένε και οι φίλοι μας, η Φρέγκο Λεβαντίνη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα. Μαζί σας πάντα ο πιλότος σας, Λέμαχος Σαντορινίος, παρέτησα, θα πάμε μέχρι τις 10, 7 με 10, όλη την εβδομάδα εδώ παρέα θα είμαστε, αδέρφια μου.

Πρωθυπουργού. Τα 14 μέτρα για περισσότερα και φτηνότερα σπίτια. Στο επίκεντρο νεαρά ζευγάρια, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι. Άμεσες αυξήσεις για 670.000 συνταξιούχους από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Τα σενάρια για τους Patriots στη Σαουδική Αραβία που εξετάζει το Πεντάγωνο. Η συστοιχή από την Κάρπαθο μεταφέρθηκε στη Σούδα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

Εντάξει, να φαλτσάρει η γυναίκα σου λίγο, να στραγουδάει και να φαλτσάρει λίγο, δεν τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι να μην φαλτσάρει συνέχεια η πεθερά σου. Γιατί δεν την αντέχει που δεν την αντέχει. Φαλτσάρει και η πεθερά, τελείωσε. Γίνε και η γυναίκα φάλτσα, την έκανε πλατή, άστο. Άστο. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση, εκτάκτως όλη την εβδομάδα 7 με 10, όπως σας έχω πει. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι έχουν έρθει ήδη και τα πρώτα μηνύματα. radio@parapolitika.gr. Θα τα διαβάσω λίγο αργότερα. Να σας βάλω λίγο στην επικαιρότητα, να δούμε τι παίζει, ποια είναι έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά της επικαιρότητας. Το πρώτο θέμα είναι ο καύσωνας, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί θα πάει, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε πόσο, μέχρι την Πέμπτη θα ηρεμήσει λίγο και μετά τα

0: μοντέλα λένε ότι θα έχει νέο καύσιμο. Τα μοντέλα, όχι τα μοντέλα, ξέρετε, τα μανεκό, όχι. Τα άλλα τα μοντέλα, τα προγνωστικά. Λένε λοιπόν ότι θα πάει το πράγμα μετά, θα σκαρφαλώσει ο υδράριος πάλι στους 40 και δεν συμμαζεύεται το πράγμα. Θα το δούμε αυτό. Πρέπει να σας πω επίσης ότι είχαμε έτσι ένα πολύ κακό τροχαίο το βράδυ της Κυριακής στην Αχαΐα. 46χρονο οδηγός έπεσε από ύψος περίπου 30 μέτρων. Το γιοταχή που οδηγούσε η 46χρονη στην θέση Καλυβίτης Αιγιάλιας. Τραυματίστηκε θανάσιμα γυναίκα, δυστυχώς. Την απεγκλώβησαν με μεγάλο κόπο η πυροσβεστική και η αστυνομία. Το τροχαίο διερευνάται από την αστυνομία, γιατί στενό συγγενικό πρόσωπο της 46χρονης είχε αναφέρει στις αρχές ότι η γυναίκα είχε εκδηλώσει πρόθεση αυτοκτονίας. Σε λίγο θα πάμε να συνδεθούμε με τον Σπύρο Βαρσινό για να δούμε τι έχει γίνει με αυτόν τον τύπο, τον άνδρα που σκότωσε 48χρονη γυναίκα στη Νέα Σμύρνη και ακολούθως 45χρονη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Έχουμε νέες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Εντάξει, μεγάλο, μεγάλο, έτσι, φρικτή υπόθεση και αυτή. Στο πολιτικό πεδίο, 11.30 ώρα έχει συνεδρίαση το Εμπορικό Συμβούλιο στο Μαξίμου, γιατί πολύ απλά έχουμε μπροστά μας Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι. 11.30 ώρα λοιπόν, η ατζέντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά, μείωση των τιμών. Ναι, καλά. Καλά, ναι, εντάξει. Ελλάδα 2.0. Χαβάη 5.0. Όχι, δεν έχει Χαβάη 5.0. Καθώς και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως καταλαβαίνετε, οι πολιτικές ειδήσεις είναι κάπου σε δεύτερο πλάνο. Σε πρώτο πλάνο δυστυχώς εγκλήματα, μια ακόμα γυναικοκτονία που κατέληξε και σε αυτοκτονία αυτού που τη διέπραξε. Αλτίν Αλμούτσα, Αλβανός, ο άνδρας που σκότωσε τη 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Μαζί μας ο Σπύρος Δαρσινός, ο αστυνομικός μας συντάκτης, με πολύ φρέσκα και νέα στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Να τον καλημερίσω, για Σπύρο.
1: Καλημέρα, τηλεφωνία.
0: Καλή σεζόν να πούμε, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα σε παραλία, έτσι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις τέτοιες ειδήσεις, το σίγουρο ότι δεν βρίσκεσαι σε διάθεση, έτσι, καλοκαιρινή. Δυστυχώς, αυτό είναι το αστυνομικό ρεπορτάζ, το ξέρεις καλύτερα από μένα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό ακριβώς.
0: Τι στοιχεία έχουμε?
1: Ούτως ή άλλως εμείς πήραμε νωρίς την άδειά μας, γιατί είχαμε και τις φωτιές τον Αύγουστο, οπότε καταλαβαίνεις πως...
0: Σε παρακολουθούσαμε, εδώ είμαστε κι εμείς για μεγάλο διάστημα. Δυστυχώς ήταν η κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ας ελπίσουμε ότι, και μια που αναφέρθηκε σε αυτό, να πούμε ότι σήμερα κατηγορία 4, έτσι, στην Αττική, περιφέρεια Αττικής, Κύθυρα και σε αρκετές περιοχές, οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Αυτό ως παρένθεση για να πάμε στο ακαθαρά αστυνομικό πεδίο που έχει να κάνει με αυτό το έγκλημα που σημειώθηκε στη Νέα Σμύρνη.
1: Να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Είχαμε ένα περιστατικό χθες το πρωί, γύρω στις 5 η ώρα, 5.30. Οι γείτονες εκεί ακούσαν στη Νέα Σμύρνη 3 πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία, οι αστυνομικοί έφτασαν γρήγορα στο σημείο και διαπίστωσαν πως στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της Γρηγορίου και Ονιών βρέθηκαν 2 νεκροί άνθρωποι, ένας άντρας και μια γυναίκα, και μάλιστα ο άντρας είχε χτυπηθεί στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο και η γυναίκα είχε πληγές από πυροβόλο όπλο επίσης στο πρόσωπο και στο σώμα της. Έτσι λοιπόν άρχισε ένα κυνηγητό να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που εκτίμησαν πως πρόκειται για κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών για αρχή, καθότι δεν υπήρχαν ούτε κάλικες, δεν υπήρχε όπλο. Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα και ανέλαβε και το ανθρωποκτονιών, τουλάχιστον προσωρινά, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, διαπιστώθηκε πως υπήρχε και ένα βίντεο, ένα βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο αποτύπωνε την δράση του 48χρονου, ενός εκ των 2 νεκρών, ο οποίος ήταν εκεί στο σημείο, είχε στήσει καρτέρι της 45χρονη, φέρονται να ήταν ζευγάρι, δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτό από πουθενά, ούτε από πληροφορίες από την οικογενειακό περιβάλλον.
0: Η γυναίκα του λέει, του δολοφόνου και αυτόχειρα, λέει ότι δεν ήξερε τίποτα σχετικά με σχέση.
1: Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό ενδεχομένως να αναζητηθούν πληροφορίες από την πλευρά της οικογένειας της άτυχης 45χρονης. Και το τραγικό το πολύ σκληρό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο 48χρονος όχι μόνο της είχε στήσει καρτέρι, αλλά δεν της άφησε και περιθώριο να αντιδράσει. Την φέρεται να την έβαλε να γονατίσει, έτσι φαίνεται να αποτυπώνεται στο στιγμημένο βίντεο, και εκεί να την πυροβόλησε μάλιστα τρεις φορές. Έτσι,
0: να γονατίσει και την εκτέλεσε με σφαίρα στο κεφάλι, μάλιστα.
1: Αυτό είναι πραγματικά σοκαριστικό.
0: Ναι.
1: Και λίγο αργότερα, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έφυγε το όπλο στο δικό του κεφάλι και πυροβόλησε. Μάλιστα, όταν είχαν δυνατότητα να κινητοποιηθεί και ο ιατροδικαστής εκεί στο σημείο, εκεί διαπίστωσε, που τελείωσε και η σήμανση της φωτογραφής, ότι ακριβώς κάτω από το σώμα του βρισκόταν το πιστόλι, ένα περίστροφο, γι' αυτό και δεν βρέθηκαν και οι κάλικες, οι οποίοι τα έδιναν και καθοριστικά στοιχεία για την υπόθεση. Έτσι, πολύ γρήγορα φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα, ότι πρόκειται για μια γενεκτονία. Και αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι τι ακριβώς έχει συμβεί, για ποιον λόγο, ποιο ήταν το κίνητρο σε όλη αυτή την υπόθεση. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά νέα στοιχεία που έχουν προκύψει και έχουν να κάνουν με το τι ήταν αυτός ο 48χρονος ή τουλάχιστον πώς συμπεριφερόταν ο συγκεκριμένος άντρας. Ένας άντρας ο οποίος έχει παρελθόν στην Αλβανία, είναι αλήθεια, και όπως αναφέρουν και οι συνάδελφοί μας από την Αλβανία, ήταν ήδη γνωστός στις αρχές. Το 2016, όταν ήταν 35 ετών, είχε συλληφθεί ως παρενοχλητής της πρώην σύζυγου του, καθότι δεν την άφηνε σε ησυχία. Οπότε είχε δείξει, είχε δώσει κάποια σημάδια, είναι το λεγόμενο stalking, άμα η καταδίωξη που λέμε πιο στα ελληνικά. Και βεβαίως είχε και, υπήρξε και μια καταγγελία ότι είχε βιάσει την ίδια τη σύζυγο. Καταλαβαίνουμε υπό ποιες συνθήκες μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έγκλημα. Βεβαίως ούτε οι Αλβανοί επιβεβαιώνουν ότι ο 48χρονος και το 45χρονο θύμα είχαν κάποια σχέση. Οι 45χρονοι όμως, να πούμε πως το προηγούμενο διάστημα είχε κάνει κάποιες ενοίξεις στις ελληνικές αρχές, ωστόσο χωρίς να κατονομάζει ποιος ήταν εκείνος που την παρενοχλούσε. Το 2024 μάλιστα είχε προχωρήσει σε καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως, είχε υποδείξει ότι ένας πρώην σύντροφός της δεν της επέστρεψε μια μοτοσυκλέτα μετά τον χωρισμό τους. Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει μπει στο φάκελο της έρευνας, και να δούμε αν ο 48χρονος, ο πρώην σύντροφός της, όπου είχε καταγγείλει, ήταν ο 48χρονος. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής. Και βεβαίως αυτό που μένει να δούμε είναι τι θα δείξει τόσο το κινητό του ενός του 48χρονου, τόσο το κινητό της 45χρονης, για να γίνει μια ανασύνθεση της εικόνας των τελευταίων ημερών, των τελευταίων ωρών πριν από το έγκλημα. Έχει γίνει και έρευνα στο σπίτι του 48χρονου στην περιοχή του Ταύρου. Έχουν εντοπιστεί κάποια αντικείμενα τα οποία μπορούν να παίξουν κάποιο καθοριστικό ρόλο στην εξυπνίαση της υπόθεσης, να εξηγηθεί τουλάχιστον η υπόθεση, γιατί ούτως ή άλλως πλέον δεν υπάρχει δικαστική.
0: Ό,τι κακό ήταν να γίνει, έγινε. Το θέμα είναι να δούμε γιατί έγινε, πώς έγινε. Πραγματικά ενδιαφέρον είναι να δούμε αν υπήρξε κάποια ολιγορία στην όλη υπόθεση. Αν δηλαδή έχει ενημερώσει, να τα δούμε όλα αυτά. Τα δούμε στη συνέχεια, Σπύρο. Θα μας δώσεις όλες τις πληροφορίες και τις επόμενες ημέρες, καθώς τρέχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα. Σπύρος Δαρθινός, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Σπύρο, καλή δύναμη. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να σε δούμε πάλι σε σημεία όπου υπάρχει πυρκαγιά, και να πάνε όλα καλά σήμερα, γιατί είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη μέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαχή, μακάρι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Δευτέρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι λεγόμενες απογευματινές εφημερίδες. Κάπως έτσι δεν λειτουργούσαν παλιά. Είχαμε τις απογευματινές εφημερίδες και τις πρωινές εφημερίδες, το θυμάσαι? Πόσο παλιοί είμαστε πλέον, Χριστίνα. Παλιοί δημοσιογράφοι εδώ, παλιά ηχολήπτρια, παλιό δημοσιογράφοι, παλιό ηχολήπτρια.
2: Παλιό κρασί.
0: Παλιό κρασί, ναι, έτσι, μπράβο. Έτσι το χρυσώσαμε τώρα, αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την απογευματινή, η οποία έχει πρώτο θέμα τα 14 νέα μέτρα για φτηνά σπίτια. Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για κοινωνική στέγη. Στο επίκεντρο ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, νεαρά ζευγάρια, φοιτητές και δημόσιοι υπάλληλοι. Ποιος γράφει? ο Γιώργος Αυδιάς, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έχει όλες τις πληροφορίες. Κίνησης ΜΑΤ με Patriot στη γεωπολιτική σκακέρα. Φύγαν από την Κάρπαθο για να εγκατασταθούν στη Σούδα. Στο τραπέζι και η μεταφορά των πυράβλων από τη Σαουδική Αραβία στον Εύρο. Αναδιάταξη δυνάμεων μετά τη συμφωνία της Μέκας και τις απειλές του Ιράν. Έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Και άλλη γυναικοκτονία. Είχε μονή με την πρώην του δράστη, αλλά και αυτό. Χείρα στο θέμα που μόλις προαναφέραμε. Υπερπολιτελείς διακοπές. Η Κίμπερλι, η πρέσβης των ΗΠΑ, στο Ιόνιο με τη Λαμποργκίνη των θαλασσών. Το πλέον λουσάτο καταμαράν του κόσμου. This is it, λέγεται, να ξέρεις. This is it. Αυτό είναι. Και Super League, πρεμιέρα με τεσσάρες για ΕΚΠΑΟΚ, δύσκολα ο θρύλος 1-0, τον Ατρόμητο. Στο ένθετο χρήμα, επιπλέον 220 με 560 ευρώ το χρόνο σε 671.000 συνταξιούχους, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η ελαφρύνση των 2 δις ευρώ της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και το στοίχημα για το 2030. Και πολλά άλλα σημαντικά ζητήματα γράφουν σήμερα ο Βασίλης Κουρής, ο Μίλτος Τόσκας, ο Ανατολικός Κωνσταντινίδου και ο Μενέλαος Στασιόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην απογευματινή. Στα νέα, Αιγαίο, το νέο σχέδιο θωράκισης. Βάση drones στη Ρόδο, το νησί των Δωδεκανήσων, θα αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση για στρατιωτικά μη επανδρομένα αεροσκάφη μετά τη Σκύρο. Επιστρέφουν οι Patriot από το Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας, μετακινείται η συστοιχία από την Κάρπαθο στη Σούδα. Εγκρίθηκε η διαδικασία για την κατασκευή υποδομών στο αεροδρόμιο των Μαριτσών Ρόδου, προκειμένου να υποστηρίξουν τη μόνιμη μετασταθμίση και τη συντήρησή τους. Ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία καρφώνει το Ισραήλ για την ένταση στη Συρία. Αυτός είναι τελείως, θα έλεγα, πώς θα τον πεις το συγκεκριμένο, πώς τους λέγανε αυτούς, γενίτσαρος. Αυτός είναι γενίτσαρος, όχι Αμερικανός, γενίτσαρος, Αμερικανός γενίτσαρος των Τούρκων. Ανατιμήσεις, δύσκολος χειμώνας στην Ευρώπη, σε ενέργεια, τρόφιμα, γεωργικά προϊόντα, επιποδός και η Αθήνα πρώτων πυλών, νέα παράταση επιδότησης στο ντίζελ, το θέμα με την ενέργεια και τη βενζίνη και όλα αυτά το συζητήσουμε σε λίγο. Επίσης, Πασόκ και αστυνομία, όχι αστυνομία, Πασόκ και Ελλάς. Τον μπέρδεψα, είδατε, το κόμμα του Τσίπρα. Ψάχνουν στη ΔΕΘ για ψηφοφόρους. Δικαστική αναβολή εν ώψη εξελίξεων για τη Μονή Σινά. Έρολ Μάσκ, ένας σκοτεινός πατέρας πίσω από τον πιο ισχυρό γιο. Και πρεμιέρα με 1-0 επί του Ατρόμητου, Ολυμπιακός από τα προσεχώς θέμα και στο Μεξικό η χειρή κίνηση με τον Γκονζάλες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πολιτική κρίση, πολιτική με όμικρον γιώτα σε κρίση. Αξιωματική αντιπολίτευση, ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή. Στους 51 ανέρχονται οι εκτός κομμάτων βουλευτές. Ορφανά είναι αυτά όλα. Ορφανοί βουλευτές. Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο κύμα ανεξαρτητοποιήσεων μετά το Φεβρουάριο του 2012, που είχαν φτάσει τους 63 λόγω μνημονίων. Ποιοι είναι, από πού προέρχονται και πού κατευθύνονται. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ, βασικός τροφοδότης των ανέστιων βουλευτών. Και αν δεν παρατηθούν, δεν τους στείλει πίσω και ο Τσίπρας, έτσι. Πασόκ Διαμαντοπούλου εναντίον Δούκα, στενός συνεργάτης της πρώην Επιτρόπου, απαντάει ανταυτής στο άρθρο του Δημάρχου Αθηναίων στην εφημερίδα των συντακτών του Σαββατοκύριακου, ανοιχτή αμφισβήτηση της απόφασης του συνεδρίου του κόμματος για τις συνεργασίες. Καινοτόμα φάρμακα ασθενείς στις συμπληγάδες της γραφειοκρατίας, κυβέρνηση αντιπολίτευση επανεκκίνηση στη ΔΕΘ, σπέτσες, τράνζιτ ελικόπτερα χωρίς ελέγχους, τι σου είναι και αυτό, λέει, δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Με αποτέλεσμα τι, όπου γουστάρει ο καθένας να προσγειώνει και ένα ελικόπτερο. Και αν δεν υπάρχει, εδώ και καιρό γίνονται αυτές οι περίεργες προσγειώσεις. Δηλαδή εγώ θυμάμαι έναν ο οποίος πουλάγε νερά, που είχε προσγειωθεί, ξέρω, από τους πολύ γνωστούς, είχε προσγειωθεί στη Μύκονο, που είχε προσγειωθεί κάπου, τέλος πάντων, αν θυμάμαι από το παρελθόν. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά, τόσα χρόνια ακούμε γιατί τις προσγειώσεις δεν έχουμε δεήσει να φτιάξουμε ένα νομικό πλαίσιο. Τι κάνουμε, ας πούμε, περί άλλων τριβάζουμε. Τέλος πάντων, για όσους δεν έχετε ακούσει την είδηση, στη Ζωγεριά, μια παραλία είναι στις Πέτσες. Η τρίτη καλύτερη νομίζω, πρώτη είναι η Αγία Νάργη και η Αγία Παρασκευή, η δεύτερη, ή ανάποδα, όποιος ανάλογα την προτίμηση. Στη Ζωγεριά λοιπόν, ξαφνικά εκεί που ήταν οι λουόμενοι, σκάει με ένα ελικόπτερο και σηκώνει τον αέρα της αρκούδας. Η άμμος μαστίγωνε τον κόσμο. Βγήκαν οι τύποι από μέσα, βγήκαν ένας και μια γυναίκα μαζί, βρήκαν και ναρκωτικά άλλοι, για προσωπική χρήση, μικροποσότητες. Το θέμα είναι ότι προσγειώθηκε εκεί. Πώς προσγειώνεται, πραγματικά κανείς δεν γνωρίζει τι τελικά γίνεται με αυτή την ιστορία με τα ελικόπτερα προσγειώνεται που γουστάρουν οι πιλότες ή οι άνθρωποι που τα νοικιάζουν. Πρόγραμμα PALS, τουριστική παράδειση χωρίς παιδιά στην Ευρώπη και Super League, εύκολα ή δύσκολα, ανοίξαν όλοι οι Ευρωπαίοι στην πρεμιέρα, παραμιλάει η Ευρώπη με τους Έλληνες. Ο Καραλής έρθε επίθεση 6 μέτρα πάλι. Ε. Καλά, ο Ντουμπλάτης πήγε 6-15, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις σε αυτή τη διάδα στα δύο φιλαράκια και θα δούμε και τον δικό μας να είναι πάνω του Ντουμπλάντης σύντομα. Έχω αυτή την εντύπωση. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι πίνακες με τις αυξήσεις συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου του 27 για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αντίστροφη μέτρηση για τη μείωση τιμών στα ράφια. Μην και πότε, ρε παιδιά. Το γκρίζο νομικό τοπίο. Άλλο ένα ιδιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε σε παραλία. Το είπαμε. Για βιασμό είχε κατηγορηθεί ο αυτοχειράς δολοφόνος. Ρομπόλτ, δύο ρομπότ συνέτριψαν το ρεκόρ του Usain Bolt στα 100 μέτρα ταχύτητας. Και Μητσοτάκης για τουρκικές απειλές, οι αποφάσεις μας δεν καθορίζονται από απειλές. Πάμε στην εστία, η δεξιά πτέρυγα του Πασόκ ανοίγει θέμα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ο χρόνος δικαίωσε τις αποκαλύψεις εστίας για τις διεργασίες. Άρχισε η μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα. Και στην Κόντρα. Αλωνίζουν οι Τούρκοι στα θαλάσσια πάρκα την ώρα που η κυβέρνηση άρχισε να απομακρύνει στα κρυφά τους Patriot από την Κάρπαθο. Τουρκικά αλλιευτικά την έκαναν σουρωτήρι με το λιμενικό να κάνει τον τροχονόμο. Φόβοι ότι η πείνα θα λάβει εφιαλτικές διαστάσεις. Έρχεται παγκόσμια καταιγίδα στα τρόφιμα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι. Και Άιρις, νέοι κανονισμοί για τις μεταφορές των χρημάτων. Πότε θα μπαίνει φόρος. Την οδεία, ο οδηγός αυτοκινήτου πάτησε σκύλο που κοιμόταν σε δρόμο στην Κέρκυρα. Αν είναι δυνατόν, λέει, τον είδε, λέει η κυρία εκεί. Άμα δεν βλέπει το σκύλο, ας πούμε, να, γιατί έχει δίπλωμα. Δηλαδή, αν πάρουμε αυτό το συγκεκριμένο, έτσι. Που, συγγνώμη δηλαδή, αλλά είναι φανερό ότι ένα σκυλάκι κοιμάται στο δρόμο. Δηλαδή, το βλέπεις. Τι να πω, ρε παιδάκι. Μανιφέστο, εικόνες ντροπής για τη χώρα. Ολοκληρώθηκε η παρανομία. Ακυρώθηκε και η τελευταία άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου Crown Iris στη Σύρο. Έρευνα για τη διακρύβωση αξιόπινων πράξεων όπως παρακόλληση συγκοινωνιών και δημόσιας υποκίνησης βίας ή μίσους. Δεν είδα όμως όταν φτάνουν οι... το πρόβλημα είναι οι Ισραηλινοί που έρχονται, έτσι, οι Ισραηλινοί τουρίστες. Οι τουρίστες που έρχονται από την Τουρκία, ας πούμε, οι τουρίστες που οι διάφοροι, ας πούμε, υποστηρικτές του Ερντογάν, για αυτούς δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε? Για αυτούς δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε, που ο Ερντογάν θέλει να πάρει το... όλα θέλει να τα πάρει, Παναγιώτη, έτσι. Θέλει να έρθει να βράδυ ξαφνικά, ας πούμε, δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Ναι. Οι Ισραηλοί τουρίστες δεν είναι που έρχονται να φέρουν και λεφτά στη χώρα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ορισμένοι αποτελούν πέμπτη φάλαγγα, έχω την εντύπωση. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Μυροβλίζουν και δακρύζουν δύο εικόνες του Χριστού στο μοναστήρι του Αιδίου Νικολάου στη Σαντορίνη. Πιστοί κατηγορούν τον Μητροπολίτη Θύρας για απόπειρα απόκρυψης του σημείου. Γέροντες Ορθοδοξίας έχουν κάνει λόγο για χτύπημα της Τουρκίας και του Εγκέλαδου στο Αιγαίο. Αυτό ήταν ελεύθερη ώρα. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση ως 300 ευρώ το μήνα στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Λεφτά υπάρχουν για τους προνομιούχους ως επίδομα ειδικών καθηκόντων την ώρα που ο Μητσοτάκης τάντζει πομποδός στους πληβίους 10 με 40 ευρώ. Αδειάζουν την Κάρπαθο απέναντι από την Τουρκία για να φυλάνε την Αμερικανική βάση στη Σούδα. Έπρεπε ήδη να έχουν έρθει πίσω από τη Σαουδική Αραβία. Πάμε στη Voice, η Αθήνα από πιο ακριβή και από το Ντουμπάι. 11.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στο Βερολίνο, 11.900 ευρώ στην Αθήνα. Δεν πάει να πάει και 15, πώς θα αγοράσουμε, ρε Χριστίνα. Το ελληνικό τρομπάρει τη φούσκα στα νότια προάστια. Καταφτάνει η Επιτροπή Αναφορών για τα Τέμπη. Πιστεύεις ότι ένας νέος άνθρωπος μπορεί να φτιάξει σπίτι στην εποχή μας, να αποκτήσει σπίτι με τη δουλειά του? Εδώ κάνουμε εμείς πόσες δουλειές κάνουμε, ας πούμε, και όχι σπίτι δεν μπορούμε να πάρουμε. Ούτε καμαράκι, μια 2x2 που λέγεται το τραγούδι. Πάνε αυτά. Αυτά ήταν για άλλες εποχές, δεν είναι πλέον για την εποχή μας. Πάμε στην αυτεμπορική. Μέτρα 4 δις πριν από την κάλπη. Τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση με ορίζοντα το 2027. Μπροστοβαρές το πακέτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σιτηρά, Μαύρη Θάλασσα, διεθνείς τιμές Αραβικής Άνοιξης. Έχουμε και άλλο μέτωπο τώρα. Θα πούμε και το ψωμί ψωμάκι. Έχουμε που έχουμε τα ζητήματα με τα καύσιμα. Θα τα εξετάσουμε σε λίγο. Και φρούδες ελπίδες για τον τζίρο των θερινών εκτόσεων. Τι εκτόσεις, δεν είχαμε λεπτά να πάμε για διακοπές. Θα πηγαίναμε να ψωνίσουμε. Λοιπόν, και ομάδα κρούσης του επιχειρήνη με 10 αμυντικές χρηματοδοτήσεις. Ποια είναι τα βασικότερα προγράμματα άντλησης ρευστότητας? Ποιοι δικαιούνται κεφάλαια και υπό ποιες προϋποθέσεις? Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σε λίγο θα διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα. radio@parapolitika.gr για τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Έκτακτη πρωινή πτήση 7 με 10 ολόκληρη την εβδομάδα. Εδώ, παρέιτσα θα είμαστε.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Άλλωστε είναι πρωί-πρωί ανέκδοτο. Ανέκδοτο και ωραίο. Έχουν έρθει οι εξωγήινοι και μπαίνουν στο σπίτι μέσα και συναντιόνται με ένα ζευγάρι, ζευγάρι και οι εξωγήινοι. Λέει, θα μας φιλοξενήσετε, λέει, θα σας φιλοξενήσουμε. Κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνονται αλλαγές, καταλαβαίνετε, αλλάξανε, παρτενέρα. Πώς λέγεται αυτό, Χριστίνα, κάπως το λένε, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω μείνει λίγο πίσω. Θέλω πάντων, αυτή η αλλαγή. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της νύχτας, λοιπόν, η γυναίκα περνάει νύχτα πολύ ωραία και τα λοιπά, έχουν γίνει ό,τι έχει γίνει. Το πρωί, η γυναίκα, έτσι, έχει ικανοποιηθεί ιδιαίτερα από τον εξωγήινο, γιατί έτσι τον είχε πιάσει από το κεφάλι. Και της είπε αυτό το μυστικό, δηλαδή όσο μου τρίβεις τα αυτιά, τόσο θα μεγαλώνει και η δυνατότητά μου να σε ικανοποιώ, να το πω έτσι. Τέλος πάντων, ο άντρας λέει, πώς ήταν η δική σου νύχτα, ρωτάει η γυναίκα, λέει, καλά, λέει, καλή, λέει, ήταν. Δεν του αφηγήθηκε αυτή η γυναίκα τι είχε γίνει με τον εξωγήινο, όχι. Αλλά λέει, δεν κατάλαβα, ρε παιδί μου, λέει, όλο το βράδυ, λέει, μου έτριβε τα αυτιά, όλη τη βεταφιά έτριβε τα αυτιά, αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε. Τέτοια στέλνετε πρωί-πρωί. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλημέρα. Κάτσε να δούμε κανένα μήνυμα, γιατί έχουν έρθει από νωρίς αρκετά. Καλημέρα στον Παναγιώτο Πονηρό. Μεγάλη χαρά, λέει, περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Είμαι σίγουρος πάντως ότι και φέτος θα πάρουμε αυτά που πήραμε και πέρυσι. Καλημέρα, συνταξιδιώτες. Θα πάρεις και άλλα. Α, τα περσινά και άλλα. Αλεξάνδρα Κωνσταντάκη, καλημέρα Αλεξάνδρα μου, καλώς ήρθες, μου λέει. Καλή ραδιοφωνική παρέα να κάνουμε και πάλι όλοι μας, λέει Αλεξάνδρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Η κυρία Γεωργία Αγγέλου, μια γλυκιά καλημέρα σε όλους μας. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε. Καλή εβδομάδα με υγεία. Μας τελείωσε η άδεια, λέει. Πρώτη μέρα στη δουλειά μου. Καλό μου κουράγιο. Καλή δύναμη, Γεωργία μου. Καλή, να περάσει γρήγορα και έτσι, να είναι απροβλημάτιστη η μέρα. Ο Μιχάλης από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, πιλότε, λέει. Καλημέρα. Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Καλημέρα και σε σένα. Εύχομαι όλα τα καλά. Κωνσταντίνος Κανιώρος. Όμορφο, λέει, να ξεκινά η εβδομάδα ακούγοντας πρωινή πτήση. Και λέει και άλλα ωραία για μένα. Δεν τα διαβάσω. Πολλά αισιόδοξα χαμόγελα για ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα και τα παιδιά μας. Αμήν, Κωνσταντίνο μου, αμήν. Μακάρι. Ο Δημήτρης, καλημέρα από Καλαμπάκα, Σουίγγι. Το Σουίγγι, τι είναι το Σουίγγι? Εγώ την Τουίγγι ήξερα, Σουίγγι. Τι είναι αυτό, μέρος, χωριό είναι το Σουίγγι? Για κάτσε να δούμε εδώ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μας στέλνει τώρα ο φίλος μας και να μην ξέρουμε ότι είναι το Σουίγγι. Λοιπόν. Όχι, swing μου βγάζει, χορό. Η τεχνική την νοημοσύνη, τελείως χαζή. Α, ναι ρε. Swinging. Swinging. Αυτό είναι που μας έλεγε ότι... Άρε Δημήτρη, ψάχνω να βρω και εγώ τι είναι το swingy. Δεν είναι swingy, είναι swinging. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, πρέπει και την προφορά ρε παιδί μου. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε, άστο. Καλημέρα στο Λεωνίδα το Λάιο. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Λεωνίδα. Επίσης, Νικολέτα Παντελιδάκη. Καλημέρα, ομαδάρα. Καλή εβδομάδα. Σας περιμέναμε, λέει. Καλή εκπομπή. Να είστε καλά, Νικολέτα μου. Στο Γουλιέλμο, στον Ευάγγελο. Καλό πρωινό. Να είστε καλά, παιδιά. Ιδιαίτερες καλημέρες στην Τασούλα. Καλή δύναμη, Τασούλα. Η κυρία Βούλα. Καλημέρα, λέει. Γυρίσατε swing. Swinging. Ναι, ναι, κυρία Βούλα, είδατε, δεν ξέρω να το γράφω σωστά. Δώσε τηλέφωνο εξωγήινου, μου λέει. Γεια σου, Βούλα μου. Πολύ καλή. Να είστε καλά, παιδιά. Πραγματικά, η δική σας παρέα δεν είναι τόσο σημαντική. Εδώ κάνουμε και ψυχοθεραπεία, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Αν δεν είχαμε και εσάς, έτσι θα ήμασταν του γιατρού. Όχι ότι δεν είμαστε. Δεν το συζητώ, του γιατρού είμαστε. Γενικά όμως υπάρχει κάποιος που δεν είναι του γιατρού όταν μένει, ας πούμε, σε μεγαλούπολη, όπως είναι η Αθήνα, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα. Δηλαδή πρέπει να είσαι στην επαρχία, ρε παιδί μου, για να μην είσαι του γιατρού. Να είσαι τουλάχιστον λιγότερο του γιατρού.
0: Τι να λέμε τώρα, ας πούμε, η κατάσταση είναι τραγική.
1: Εν τω μεταξύ, όσο έλειπε ο κόσμος, ελπίζω να είναι έτσι τα πράγματα και στο τέλος, έτσι μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον. Παιδιά, μετακίνηση στην Αθήνα, τι απόλαυση. Σε ένα τέταρτο 20 λεπτά είσαι όπου θες. Ο Κηφισός. Από θάλασσα, από ποτάμι ταλαιπωρίας, ποτάμι ηρεμίας. Ησυχία. Ούτε κορναρίσματα, ούτε μούτζες βασιλικές. Να. Τίποτα. Όλα ήρεμα, παιδιά. Άλλε σορντούγκ, που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Ωραία πράγματα, φανταστικά. Μακάρι να ήμασταν έτσι όλο το... Αλλά θα έπρεπε... Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Κανένα, γιατί ξέρετε ότι δεν θέλω να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Θέλω να ζήσει και να αυγατήσει. Να αυγατήσει. Τέλος πάντων, πολλαπλασιαστεί οι κατσίκες, να είναι έτσι βαρβάτες. Λοιπόν, μείνετε εκεί που είστε. Μην γυρίσετε. Και εσείς, win-win η κατάσταση, Χριστίνα. Και αυτοί που είναι εκτός περνάνε καλά. Και εμείς που είμαστε εντός περνάμε ακόμη καλύτερα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά σε διαμέρισμα στην Νέα Σμύρνη. Απομακρύνθηκαν από το κτίριο όλοι οι ένικοι. Στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, στα ξημερώματα, ευτυχώς δεν είχαμε ζητήματα. Σοβαρές ζημίες υπέστη ο πρώτος όροφος πολυκατοικίας, αλλά όλα καλά. Όλα καλά, παιδιά. Ευτυχώς δηλαδή. Σε πολύ λίγο θα είναι στο ραδιοθάλαμο ο Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, για το καλύτερο βέλτιο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Έτσι απλά. Έμπαινε, Βασίλη.

0: 8. Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: αδιάφορα.
1: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4 τα λέει όλα.

σώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras, Ερμού 70.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 11:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδρου. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Της πολιτικής επιστροφής του πρώην Πρωθυπουργού. Ανεξαρτοποιήθηκε και επίσημα από το ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Απέστειλε σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ απαρτίζεται από 11 βουλευτές. Την περασμένη εβδομάδα η Ρένα Δούρου με επιστολή της στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από την κυρία Γεροβασίλη να παραδώσει την έδρα της. Σημαντική επανεμφάνιση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Η υψηλότερη δραστηριότητα εμφανίζεται σε Μαρκόπουλο και Σπάτα στην Ανατολική Αττική, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Αγγίκας Μαγιορκίνης. Συνέστησε αυξημένα μέτρα προστασίας εναντί των κουνουπιών, ιδιαίτερα σε περιοχές με κρούσματα. Το κίνητρο της δολοφονίας 45χρονης αλβανικής καταγωγής στη Νέα Σμύρνη από 48χρονο ομοεθνή, ο οποίος αυτοκτόνησε, αναζητούν οι αρχές. Παράλληλα, εξετάζουν τη σχέση του δράστη με το θύμα, ενώ καθοριστικό στοιχείο στις έρευνες αποτελεί το υλικό από κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο δράστης είχε στήσει καρτέρι και όταν το θύμα βγήκε από το σπίτι το πυροβόλησε. Σε κλαιοκαύσωνα η χώρα με τον υδράργυρο στα υπηρετικά να αγγίζει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 38 βαθμούς και στα νησιά ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά, στο σημείο 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ένα πεζοπόρο και ένα ελικόπτερο. Σε επιφυλακή αρχές, καθώς υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική Κύθυρα, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά των Κυκλάδων, όπως επίσης σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στη διεθνή ενημέρωση, 20 τραυματίες, εκ των οποίων 8 στο νοσοκομείο, σε σύγκρουση αυστριακού τουριστικού λεωφορείου που μεταέφερε μαθητές γυμνασίου από τη Γερμανία με φορτηγά και διανομή στην Ανατολική Ολλανδία. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η εθνική ομάδα μπάσκετ αντιμετωπίζει την Κύπρο σε δεύτερο φιλικό. Γιουβέντους, Νάπολη και Άστον Βίλα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Ολλανδού επιθετικού Τζόσουα Ζίρκζεϊ.
8: Τα νέα των αγορών.
7: Οριακή άνοδος 0,09% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 31 Αυγούστου. Εκπνέει η προθεσμία ώστε να κλείσουν οι εκκρεμότητες από τα 123 ορόσημα που συνδέονται με το τελευταίο πακέτο των 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στην Έρη Πανάγου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας, πάμε να συνδεθούμε με το Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου τώρα αυτή την ώρα τοποθετείται ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις κυβερνητικές προτεραιότητες εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Είναι στην Ευρώπη και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο, αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα, αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους 4 από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων υπηρετούν σε δύσκολες ή ακριτικές περιοχές θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 238 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτας Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης από τη Σοφία για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δεύτερη λυκείου. Ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένες ασκήσεις και υποστήριξη στα παιδιά μας ανάλογα με τις ειδικές γνωστικές τους ανάγκες. Αλλάζει λοιπόν το σχολείο, προετοιμάζει τα παιδιά μας για μια πραγματική ζωή, καλλιεργεί πέραν των γνώσεων και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η οικονομική διαχείριση, με πόσο σημαντική σημαντικά είναι τα προγράμματα οικονομικού αλφαβητισμού τα οποία εντάσσουμε στα σχολεία μας και η επιχειρηματικότητα. Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν. Και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος της εισαγωγικής τοποθέτησης του Πρωθυπουργού στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Εκεί, όπως καταλάβαμε, ψηλά στην ατζέντα η οικονομία, η ακρίβεια, τα θέματα που αφορούν στην παιδεία. Ξεκινούν και τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη. Πολλά τα θέματα λοιπόν και φυσικά η στέγη. Εκεί οι αρμόδιοι υπουργοί θα θέσουν λοιπόν τις προτεραιότητές τους σε σχέση με την περίοδο που έρχεται. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή την ώρα η θερμοκρασία έχει χτυπήσει κόκκινο σε αρκετές περιοχές. Όπως παραδείγματος χάρη, αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 39 στο Γήθιο, 38 στη Σκάλα Μεσσηνίας, 39 βαθμοί Κελσίου στο Κρανίδι. Γενικά εκεί κάτω στην Πελοπόννησο, στα δυτικά της Πελοποννήσου, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές. Εδώ στην Αθήνα το θερμόμετρο δείχνει 36 προς 37 βαθμούς Κελσίου. Προς τα πάνω βορειότερα η κατάσταση είναι πολύ πολύ καλύτερη. Δηλαδή αυτή την ώρα, ας πούμε, στην όμορφη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δείχνει 33 βαθμούς. Και στην Δυτική Μακεδονία, εκεί λοιπόν τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Τίποτα δεν θυμίζει από τον καύσωνα που είναι έτσι πιο νοτιότερα της χώρας. Εντάξει, είναι μια περίοδος που θα πρέπει να το ζήσουμε γι' αυτό, δηλαδή μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές, και επειδή ευχαριστηθήκαμε ένα καλοκαίρι χωρίς πολύ ψηλές θερμοκρασίες και χωρίς παρατεταμένους καύσωνες όπως τα προηγούμενα χρόνια, κάπως πρέπει να το ζήσουμε λοιπόν γι' αυτό. Τυχεροί αυτοί που τώρα ξεκινούν τις διακοπές τους, αυτοί που, όπως ακούσατε και νωρίτερα μας λέει η κυρία Ρίγου, θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες το ερχόμενο διάστημα, τις ερχόμενες ημέρες και την επόμενη εβδομάδα. Οπότε τυχεροί λοιπόν αυτοί που θα βρίσκονται σε κάποια παραλία. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη την Τασία, η οποία πήρε τηλέφωνο και έστειλε τα φιλιά της. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Και επίσης την καλημέρα μου στη Μαρία, η οποία λέει καλημέρα. Στη Φολέγανδρο, λέει, σε πολύ καλό εστιατόριο. Αντί για τραπεζομάντιλο, λέει, μας έβαλαν λαδόκολλα. Και για τρία άτομα πληρώσαμε 120 ευρώ. Αυτές τις τιμές, όπως αναφέρει η Μαρία, αυτές τις τιμές συνάντησαν οι περισσότεροι εκδρομείς που έφυγαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η αλήθεια είναι ότι η εστίαση δεν ήταν και στα καλύτερά της. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τον κύριο γιατρά που θα συνομιλήσουμε. Αλλά αυτό δείχνει βεβαίως και την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, κυρίως ταξιδιωτών. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Σάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.

Αγαπημένοι φίλοι ακροατές εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1, καλά έκανετε και είστε συντονισμένοι εδώ στους 90,1. Με πολύ ανεβασμένη διάθεση λοιπόν σας υποδεχόμαστε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Ένα καλοκαίρι. Είμαστε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα και για τον τουρισμό, για το πώς πήγαν τα καταλύματα, πώς πήγαν αρκετές περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι ο τουρισμός χτύπησε και πάλι κόκκινο σε πολλές περιοχές της χώρας, και σε νησιωτικές και σε υπηρετικές περιοχές. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε στην εστίαση. Τι γίνεται στην εστίαση, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Έτσι, ανεξάρτητα αν αρκετοί επέστρεψαν σιγά σιγά στην Αθήνα, το καλοκαίρι είναι εδώ και είναι ένα παρατεταμένο καλοκαίρι, αφού οι θερμοκρασίες το αποδεικνύουν άλλωστε αυτό, και είναι πάρα πολλοί αυτοί Έλληνες και ξένοι που επιλέγουν έτσι να πάνε διακοπές τον Σεπτέμβριο ή και αργότερα, γιατί σε αρκετές περιοχές της χώρας ο καιρός ευνοεί ακόμα και διακοπές, ακόμα και τον Οκτώβρη. Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Τάσος Γιατράς, είναι αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, αλλά και πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής της Αχαΐας. Γεια σας κύριε Γιατρά, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας κύριε Πανάγου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την πρόσκληση που μου κάνετε και για την ευκαιρία που θα έχουμε να συζητήσουμε θέματα για τον κλάδο μας.
0: Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω καταρχάς να πάμε λίγο στη δική σας την περιοχή, εκεί στην όμορφη Αχαΐα. Ο τουρισμός πώς εξελίχθηκε αυτό το καλοκαίρι και πώς εξελίσσεται ακόμη και τώρα?
1: Δυστυχώς ο τουρισμός για την περιοχή μας είναι μια λέξη η οποία μάλλον τον αναζητάμε, γιατί δεν είναι έτσι απτός, δεν είναι στο προσκήνιο της τουριστικής των προορισμών των τουριστικών για πάρα πολύ κόσμο και για τους ξένους. Είναι πολύ μικρό το αποτύπωμα του τουρισμού,
0: ναι,
1: και δυστυχώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω στο τουριστικό κομμάτι. Οι επισκέπτες στην πόλη μας είναι για πάρα πολύ λίγες ώρες και μάλλον περνάνε χωρίς να έχουν να αφήσουν το οικονομικό τους αποτύπωμα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια περίοδο τουριστική που περισσότερο έχει να κάνει με τους κατοίκους οι οποίοι παρέμειναν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να επισκεπτούν άλλους προορισμούς, οπότε τα καταστήματα εστίασης τα οποία ήταν κοντά στον αστικό ιστό ίσως είχαν μια επισκεψιμότητα λίγο μεγαλύτερη.
0: Παρότι όμως είναι μια περιοχή, είναι ένας νομός που είναι έτσι και παραθαλάσσιος και έχετε και πολύ ωραίες παραλίες εκεί και τα λοιπά, παρόλα αυτά τι πιστεύετε ότι φταίει και δεν πήγε τόσο καλά όσο ίσως περιμένατε?
1: Για τη φετινή περίοδο σίγουρα αποτρεπτική ήταν η ακρίβεια. Η ακρίβεια η οποία είναι αποτέλεσμα και της υπερφορολόγησης και ενός πλαισίου το οποίο δεν βοηθάει τα καταστήματα εστίασης, αλλά και της του μειωμένου εισοδήματος το οποίο έχουν οι καταναλωτές. Φαίνεται ότι είναι μία σεζόν, να πούμε ότι οι δείκτες της Ελστάτ δείχνουν ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο οι τζίροι της εστίασης μειώνονται συνεχώς. Είναι κάτι το οποίο βλέπουμε για πρώτη φορά μετά το 2024, mm-hmm, για ολόκληρο το 2025 αλλά και για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εστίαση έχει χάσει ένα τεράστιο νούμερο. Λογιστικά είναι στα 500 εκατομμύρια, αλλά αν συμπολογίσουμε και την αύξηση των τιμών που αναγκαστικά έγιναν στους καταλόγους, το ποσό της απώλειας ξεπερνάει το 1 δις.
0: Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό το κομμάτι. Έχω ακούσει αρκετές φορές να αναφέρετε και εσείς και άλλοι συνάδελφοί σας ότι σε πολλές περιπτώσεις, να μιλήσουμε πανελλαδικά τώρα, να φύγουμε από το κομμάτι της Αχαΐας, να μιλήσουμε λίγο πανελλαδικά, μιας και σε αυτό έχετε εικόνα. Οι περισσότεροι, ας πούμε, ταξιδιώτες επέλεξαν να πάνε σε κάποιο προορισμό, ο δικός κυρίως έτσι, για να γλιτώσουν τα ακτοπλοϊκά, και με ένα Airbnb εκεί να μπορέσουν να, δηλαδή χωρίς να καταναλώσουν πολλά πράγματα στην εστίαση και περισσότερο να στραφούν προς στο να μαγειρεύουν στα Airbnb κτλ. Σε αυτό τώρα το κομμάτι, σε αυτό το πλαίσιο, εσείς πιστεύετε ότι έχετε κάποια ευθύνη επ' αυτού?
1: Ευθύνη δεν θα μπορούσα να καταλογίσω, με την έννοια πια ότι για πάρα πολλά χρόνια η εστίαση ήταν η πρώτη επιλογή για όλους τους ταξιδιώτες, για όλους τους επισκέπτες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά. Και εμείς οι ίδιοι όταν γινόμασταν τουρίστες και επισκεπτόμασταν κάποιο προορισμό, το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάναμε με την άφηξή μας σε αυτόν τον προορισμό θα ήταν να επισκεφτούμε ένα κατάστημα εστίασης, είτε ένα εστιατόριο, είτε...

0: Σωστά.
1: Είτε μια ταβέρνα, είτε ένα πολύ ωραίο καφέ, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια στάση, να ξεκουραστούμε, αλλά και για να απολαύσουμε τις υπηρεσίες, γιατί ξεχνάμε ότι η εστίαση είναι και μια υπηρεσία,
0: σωστά,
1: την οποία όλοι την θέλουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το οποίο έχει αντιστραφεί, ναι, στο τελευταίο διάστημα, είναι ότι λόγω της ακρίβειας και λόγω ενός διαθέσιμου budget που για κάθε οικογένεια είναι συγκεκριμένο. Τι κάνει, επιλέγει να κλείσει ένα κατάλημα, είτε ένα ξενοδοχείο, το οποίο θα προσφέρει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία και προσφέροντας και το φαγητό, είτε ένα Airbnb, που οι τελευταίες έρευνες μας έδειξαν ότι 6 στους 10 θα ετοιμάσουν το πρωινό μέσα στο Airbnb και 1 στους 2 θα φάει και μεσημεριανό και βραδινό πάλι στο κατάλημα το οποίο έχει επιλέξει. Άρα αυτό το οποίο περικόπτεται αυτομάτως είναι η επίσκεψη στην εστίαση.
0: Αν όμως οι τιμές ήταν λίγο χαμηλότερες, δεν θα υπήρχε, ας πούμε, η ανοχή, η δυνατότητα των ταξιδιωτών να δαπανίσουν κάποια χρήματα και στην εστίαση? Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, τώρα νωρίτερα μας έστειλε ένα μήνυμα η ακροάτριά μας εδώ, η Μαρία, πήγα στη Φολέγανδρο, λέει, τρία άτομα σε ένα εστιατό.
2: Η ώρα είναι 12:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Βίκος κόλλα 6x330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
0: Μπορεί και παραπάνω σε κάποιες περιοχές, όταν αποτελείται από 4-5 βασικά συστατικά, τα οποία αν τα υπολογίσει κάποιος και τα βάλει έτσι σε μολύβι και χαρτί, δεν ξεπερνάνε τα 3 ευρώ. Δηλαδή, πώς γίνεται
1: είναι
0: να
1: μια
0: έχουν...
1: πολύ εύλογη απορία για κάποιον, ναι, ο οποίος δεν ξέρει από την κοστολόγηση, γιατί αυτή η απορία λύνεται αν συνυπολογίσουμε τα συνολικά κόστη. Και τα συνολικά κόστη προφανώς δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πρώτη ύλη. Έχει να κάνει σίγουρα με αυτά τα οποία θα πρέπει να πάρει το κράτος, θα πρέπει να πάρει το ΦΠΑ, θα πρέπει να πάρει το μισθολογικό και το μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων, θα πρέπει να πάρει το φόρο, θα πρέπει να πάρει τη μεταφορά, γιατί αν μιλάμε για τη Φολέγανδρο, προφανώς η ίδια ντομάτα για να μεταφερθεί δεν έχει το ίδιο κόστος που έχει στον αστικό ιστό.
0: Ναι.
1: Όπως δεν έχει και τα ίδια κόστη τα μισθολογικά και τα μη μισθολογικά. Άρα όλο αυτό, αν το κάνουμε ένα πακέτο κόστους, είναι ένα κόστος το οποίο είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η οποία πληρώνει στο τέλος την ακρίβεια είναι η ίδια η εστίαση, ο ίδιος ο κλάδος και χιλιάδες επιχειρηματίες οι οποίοι και ιδιοκτήτες καταστημάτων που μας ακούν αυτή τη στιγμή, που βλέπουν το τζίρο να μειώνεται, που βλέπουν τα μαγαζιά να είναι άδεια, και όλη αυτή η ακρίβεια δεν είναι αποτέλεσμα μιας επιχειρηματικής αλαζονίας η οποία εμείς ζητάμε υπερκέρδη ή κέρδη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίοι θα δουν την τουριστική περίοδο να κλείνει, μάλλον με ζημιά.
0: Με ζημιά.
1: Βεβαίως.
0: Ακόμα και οι καφετέριες που έχουν έτσι λιγότερα...
1: Οι καφετέριες αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι ο σερβιριζόμενος καφές το 1 τέταρτο της τιμής αυτή τη στιγμή είναι ΦΠΑ. Το εισπράττει κατευθείαν το κράτος. Δηλαδή αν ένας καφές έχει 4 ευρώ ή 5 ευρώ σε κάποια ακριβά σημεία, το 1 ευρώ είναι κατευθείαν ΦΠΑ, το οποίο το εισπράττει το κράτος.
0: Εσείς πέραν του θέματος του ΦΠΑ που ζητάτε επισταμένως, ας πούμε, να μειωθεί και να φτάσει στα επίπεδα των άλλων χωρών, με ποιο άλλο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αλλάξει αυτή η ιστορία? Διότι βλέπουμε ότι όλο ένα και περισσότερο ο κόσμος αλλάζει τελείως τις συνήθειές τους στις διακοπές. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, παλιότερα διακοπές δεν ήταν μόνο να πας σε ένα τουριστικό προορισμό, είναι να δεχθείς τις υπηρεσίες, να μην μπεις στη διαδικασία να μαγειρέψεις το φαγητό της οικογένειας, ας πούμε, όπως ακριβώς κάνεις και στην Αθήνα. Να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα για να είναι και αυτό που λέμε απολύτως διακοπές. Τι μπορείτε εσείς, πιστεύετε, να κάνετε από την πλευρά σας, έτσι ώστε να αλλάξει αυτό το σκηνικό και να επανέλθουμε λίγο στην πρώτερη κατάσταση που ο καταναλωτής έβγαινε, πήγαινε στο εστιατόριό του, στην ταβέρνα, έστω μία φορά την ημέρα, αν όχι δύο, και δεν περιοριζόταν μόνο στο να φάει ένα παγωτό το βράδυ, που και αυτό πρέπει να σας πω βέβαια, ότι ο κόσμος ακόμα και γι' αυτό παραπονείται. Δηλαδή, ακόμα και τα μαγαζιά πολλούν μόνο παγωτό, ήταν έτσι σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και αυτή η μικρή απόλαυση ήταν πάρα πολύ ακριβή.
1: Καταρχήν να πούμε ότι είναι, θεωρώ, στο να επανέλθουμε σε μια πρώτερη κατάσταση με τις τιμές της προ-πανδημίας, της προ-ενεργειακής κρίσης.
0: Αδύνατο.
1: Και της υπερφορολόγησης, το θεωρώ ακριβώς ίσως ιδεατό, και θα πω ότι όλα αυτά τα παράπονα θα πρέπει να στραφούν αποκλειστικά και μόνο σε έναν, στις κυβερνητικές επιλογές οι οποίες έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα και ουσιαστικά τιμωρούν τον κλάδο της εστίασης. Και λέω τιμωρούν γιατί έχουμε και πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά έχουν αναδείξει κάποιον αθέμητο ανταγωνισμό, είτε υπέρ των καταλυμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με την ενοικίαση των αγιαλών, είτε της υπερφορολόγησης με το 24% στα σερβιριζόμενα προϊόντα σε αντίθεση με τα take away και σε αυτά τα οποία δίνονται στο πακέτο και στο take away. Αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Είναι μια κατάσταση η οποία, αν δεν δοθεί βοήθεια στον κλάδο της εστίασης, αυτές οι τιμές όχι μόνο δεν θα μπορούν να συγκρατηθούν, αλλά μάλλον στο επόμενο διάστημα θα τις δούμε να αυξάνονται. Θα μου πείτε ποιος θα καταναλώσει? Μα αυτή είναι και η δύσκολη εξίσωση η οποία καλούμαστε όλοι να λύσουμε. Από τη μία να έχουμε εισοδήματα χαμηλά και μισθούς οι οποίοι τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα μέσα στο μήνα, και εμείς αναγκαζόμαστε κάθε φορά να είμαστε σε ένα περιβάλλον το οποίο αποδεδειγμένα είναι μνημονιακό, γιατί είπατε πριν να επανέλθουμε να συγκλίνουμε με τους δείκτες τους φορολογικούς ΦΠΑ που έχει εστίαση στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Γνωρίζετε ότι η Γερμανία από 1η-1η-26 έχει 7% ΦΠΑ.
0: Βεβαίως.
1: Η γερμανική οικονομία επέβαλε μείωση του ΦΠΑ, όχι για να μειωθούν τόσο οι τιμές, αλλά για να στηρίξει τις επιχειρήσεις.
0: Μειωμένο ΦΠΑ έχουν και οι πιο ανταγωνιστικές χώρες. Δηλαδή
1: ακριβώς. Όλος ο Νότος είναι στο 10%.
0: Ακριβώς.
1: Και εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ΦΠΑ στο 24%, ένα ΦΠΑ στο 13%, όταν η ίδια κυβέρνηση 7 χρόνια πριν έλεγε στην αντιπολίτευση τότε και πάρα πολύ εύκολα ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνει να έχει ενιαίο ΦΠΑ η εστίαση, και μάλιστα στο τέλος τετραετίας να πάει στο 11. Όχι στο 11 δεν πήγε, παρέμεινε στο 13 και μάλιστα σε σερβιριζόμενα ροφήματα και καφέδες το πήγε στο 24, τιμωρώντας την εστίαση. Είναι μια τιμωρητική πολιτική η οποία έχει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιατρά, για την επικοινωνία. Να είστε καλά,
1: και
0: ελπίζω.
1: Πάντα είναι χαρά μου να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα πραγματικά προβλήματα και τις αιτίες του προβλήματος. Γιατί ο κόσμος, αντιλαμβάνομαι ότι και πιέζεται και πολλές φορές αντιδρά. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι και δραστηριοποιούμε και συναλλάσσουμε με πάρα πολύ κόσμο καθημερινά. Καταλαβαίνω τη δυσαρέσκεια. Αλλά έχει ονοματεπώνυμο. Έχει ονοματεπώνυμο αυτή η δυσαρέσκεια. Και αυτές οι αιτίες έχουν ονοματεπώνυμο. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει οδηγήσει σε αυτή την ακρίβεια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιατρά, να είστε καλά και να έχετε ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, διότι το καλοκαίρι συνεχίζεται και φυσικά ο τουρισμός είναι εδώ, οι τουρίστες είναι εδώ, Έλληνες και ξένοι που θέλουν έτσι να ξεκουραστούν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι. Και αμέσως μετά θα αλλάξουμε θέμα.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Στέλιο που στέλνει το μήνυμά του. Καλή σεζόν, λέει, να είσαι καλά. Όσο για την εστίαση, μια χωριάτικη σαλάτα 11 και 12 ευρώ. Και ποσότητα, λέει, γκουρμέ. Τι να πει, όσο για τις αποστάσεις παραγωγής, είδαμε και στους τόπους παραγωγής τι τιμές είχαν.
1: Να μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου, δείξε μένα, ναι.
0: Καλημέρα και στο φίλο το Μιχάλη που στέλνει το μήνυμα.

0: Φαίνεται το θέμα αυτό με την ακρίβεια και τα καταστήματα σας απασχολεί πάρα πολύ. Φαίνεται και από τα μηνύματά σας. Κάπου πρέπει να βρεθεί μια μέση, μια χρυσή τομή. Δηλαδή, ναι, μεν το ΦΠΑ είναι πολύ σημαντικό αυτό, όταν ανταγωνιστικές χώρες έχουν πολύ χαμηλότερο ΦΠΑ. Από την άλλη, όμως, δεν γίνεται να τα πληρώνει όλα αυτά ο καταναλωτής. Αφήστε που σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν οι τιμές είναι λίγο πιο λογικές σε σχέση με την πραγματικότητα, ο καταναλωτής θα ξοδέψει. Δεν θα στερηθεί. Έτσι θα κάνει ο Έλληνας καταναλωτής. Για να πηγαίνει μια ελληνική οικογένεια διακοπές και να προτιμά να μαγειρεύει στο σπίτι ή να επιλέγει, ας πούμε, all inclusive διακοπές, το κάνει καθαρά και μόνο για λόγους οικονομίας. Όχι γιατί θέλει και στις διακοπές να επιβαρύνεται η οικογένεια με το μαγείρεμα κτλ. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάπου πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Θεωρητικά πάντα, όταν κάποιος έχει χαμηλότερες τιμές και καλή ποιότητα, έχει και τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, πάμε τώρα να αλλάξουμε ένα θέμα. Να αλλάξουμε θέμα, διότι πάντα κάθε χρόνο υπάρχει ένα πρόβλημα με τις αιμοδοσίες. Διότι ο περισσότερος κόσμος πηγαίνει διακοπές, οι θελοντές αιμοδότες βρίσκονται εκτός των αστικών κέντρων. Και έτσι λοιπόν το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας αντιμετωπίζει προβλήματα. Είναι συνήθιοι προβλήματα, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ωστόσο κάθε χρόνο υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τις ελλείψεις αίματος. Χαρακτηριστικά μου έλεγαν ότι υπάρχουν πολλά νοσοκομεία που το ένα με το άλλο ζητούν αίμα, το ένα τη νοσοκομείο επικοινωνεί με το άλλο, ζητώντας αίμα κτλ. Καλό είναι να μην θυμόμαστε μόνο όταν κάποιος δικός μας χτύπα ξύλο βρεθεί έτσι σε μια δύσκολη στιγμή και χρειαστεί αίμα. Καλό είναι να γίνεται αυτό τακτικά, αλλά την πραγματική εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες θα μας τις πει τώρα η κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Είναι πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Καλημέρα σας, πρόεδρε. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καταρχήν ευχαριστώ θερμότατα για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στην καρδιά της εποχικής έλλειψης, όπως είπατε, του Αυγούστου, αλλά και στην καρδιά της προσπάθειας, γιατί θέλω να λέω πάντα τα καλά που πετυχαίνουμε, ναι, γιατί θεωρώ ότι αυτά έχουν προστιθέμενη αξία και κινητοποιούν έτσι περαιτέρω τους αιμοδότες. Να τα βάλουμε λοιπόν, όπως είπατε, σε μία τάξη, υπό την έννοια ότι υπάρχει η μεγάλη εικόνα για τη χώρα μας, η εποχική έλλειψη του Αυγούστου και η ειδική εικόνα. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα συμβαίνουν πολύ καλά πράγματα. Δηλαδή, καταρχήν πρώτον, η ασφάλεια στη μετάγγιση και εννοείται στην αιμοδοσία, είναι πλέον κεκτημένο.
0: Λοιπόν, μια ανωτελεία τώρα πάνω σε αυτό, διότι έχω πολλά ερωτήματα για το αν κάποιος δώσει αίμα, τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λίγο. Θέλω λίγο να το αποσαφηνίσουμε αυτό.
1: Καταρχήν ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία, γιατί είναι μια πολιτική, μια στρατηγική που εφαρμόζεται από φέτος και μάλιστα από 8 Ιουλίου, δηλαδή από την έναρξη, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και το Υπουργείο Υγείας βεβαίως προβαίνει σε καθολικό μοριακό έλεγχο. Παλιότερα, επειδή το φαινόμενο του Δυτικού Νείλου ήταν πιο περιορισμένο, ο Δυτικός Νείλος είναι ένα φαινόμενο επιδημιολογικό που δύσκολα εκκριζώνεται και φέτος έχουμε πάρα πολύ ισχυρό επιδημιολογικό φαινόμενο, αλλά δεν ήταν ανοιχτή πολιτική στο ΕΚΕΑ. Αποκλείαμε κάποιες περιοχές, λέγαμε δεν θα δώσετε αίμα, γιατί μεταδίδεται με το αίμα, και επιτρέπαμε σε κάποιες περιοχές κάνοντας ελέγχους. Από 8 Ιουλίου, και τους δηλαδή, κάνουμε καθολικό μοριακό έλεγχο, που σημαίνει ότι όλες οι επηρεαζόμενες περιοχές, καθολικά, όλη η Αττική, όλες οι περιοχές, ελέγχονται μοριακά. Και έτσι δεν χάνεται καμία μονάδα αίματος. Δεν αποκλείουμε καμία περιοχή, αποκλείουμε όμως την περίπτωση μετάδοσης. Είναι μια επαναστατική πολιτική που κάνει το Υπουργείο Υγείας, το κάνουμε πρώτη φορά φέτος και η ασφάλεια δεν σταματά για το ΕΚΕΑ μόνο, στο AIDS, την υπατήτηδα, σε πράγματα που κάνουμε πάρα πολλά χρόνια, συνεχίζεται και με τον ύλο. Να ξέρει ο γενικός πληθυσμός, υπάρχει καθολικός μοριακός έλεγχος και δεν έχει τίποτα να φοβηθεί.
0: Ωραία. Τίποτα απολύτως. Αυτό λοιπόν το κομμάτι της ασφάλειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι κάτι συγκεκριμένο και μάλιστα σε βαθμό που έρχονται από άλλες χώρες να βλέπουν τα δαχτυλιά μας στο ΚΕΑ.
0: Πάμε τώρα στα αποθέματα. Θέλω λίγο να σταθούμε λίγο στα αποθέματα. Κάθε χρόνο έχουμε το γνωστό αυτό φαινόμενο που έτσι δυσκολεύει λίγο η κατάσταση. Φέτος είναι λίγο περισσότερο?
1: Όχι. Και πάλι θα πω ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι καταρχήν. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει βήματα τεράστια και στην επάρκεια. Συλλέγουμε το χρόνο 550.000 μονάδες αίματος, mm-hmm. που είναι μεγάλο νούμερο για πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Όμως δεν έχουμε καταφέρει, όπως και όλες οι χώρες του δυτικού κόσμου, να κερδίσουμε την εποχική έλξη, είτε του Αυγούστου, είτε κάποιες φορές το χειμώνα όταν έχουμε ιώσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει και αυτό που είπατε ακριβώς. Επειδή το αίμα δεν ζει για πάντα, δεν παρασκευάζεται και από όταν το δώσει ο αιμοδότης, δίδεται τόσο χρόνο η ζωή έχει, αλλά και οι ανάγκες το απαιτούν, περίπου στον ένα μήνα από όταν το δώσει. Άρα αν οι αιμοδότες μας, τακτικοί ή εν γέννη,
0: ναι.
1: έχουν δώσει ακόμα και το Μάιο ή και τον Ιούνιο, αν τον Αύγουστο, λίγο η ξεχνιασιά, λίγο οι διακοπές, δεν οδηγήσουν τους αιμοδότες στο να αιμοδοτήσουν, mm-hmm. τότε επειδή οι ανάγκες παραμένουν και αυξάνονται, 4.000 πολυμεταγγιζόμενοι, πολυτραυματίες, 25% αύξηση μεταμοσχεύσης, μία μεταμόσχευση μπορεί να φύγει 10 μονάδες, 20 μονάδες, 3 μονάδες.
0: Ναι.
1: Υγεία. Αντιλαμβάνεστε ότι το κλάσμα προσφοράς και ζήτησης γέρνει προς την εποχική έλλειψη. Πρέπει λοιπόν ο κόσμος που έχει ευαισθητοποιηθεί στην Ελλάδα, σκεφτείτε ότι από τις 550.000 μονάδες που συλλέγουμε, το 70% είναι εθελοντικό και το 30% μόνο συγγενικού περιβάλλοντος, γιατί και αυτό το δείξατε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να επιλάβει ο κόσμος και οφείλουμε εμείς στο ΣΟΚΕΑ να εκπαιδεύσουμε με παραπάνω εκπαίδευση, παραπάνω εκστρατεία, ότι πρέπει να δίνει και τον Αύγουστο.
0: Ερώτηση. Πόσες φορές το χρόνο μπορεί κάποιος να δίνει αίμα?
1: Μπορεί με απόλυτη ασφάλεια και μάλιστα κάνοντας και καλό στην υγεία του να δίνει 3 και 4 φορές το χρόνο, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, όποιος είναι ηλικίας 18 με 65 ετών, άνω των 50 κιλών και δεν έχει κάποιο πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. AIDS, υπατήτηδα, ένα πρόσφατο χειρουργείο, αν δεν παίρνει επιβίωση. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που το εξαιρούν. Μπορεί να δίνει 3 και 4 φορές το χρόνο και δράτω με τις ευκαιρίες να καλέσω αύριο, Τρίτη, μεθαύριο, Τετάρτη, παραμεθαύριο, Πέμπτη, από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα, στο Σύνταγμα, στο Μετρό του Συντάγματος, στη συνεργασία με τη Σταθή, σε μια τριήμερη αιμοδοσία που κάνουμε για να ανακόψουμε, να απομειώσουμε, να εξαλείψουμε την εποχική έλλειψη όλο τον κόσμο. Είτε με ραντεβού, είτε με application, είτε απλά επειδή θα περάσει.
0: Μάλιστα. Αιμοπετάλια, μπορεί κάποιος να δίνει περισσότερο από μία φορά, παραπάνω, λιγότερο?
1: Προσθέτει μια κρίσιμη ερώτηση που κρύβει από πίσω
0: ναι.
1: μια ολόκληρη στρατηγική πολιτική του Υπουργείου Υγείας και του ΕΚΕΑ.
0: Ναι.
1: Ή το αιμοπετάλιο είναι ένα συστατικό, δηλαδή ο αιμοδότης δίνει ολικό αίμα. Εμείς τα τελευταία 2 χρόνια στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχουμε εφαρμόσει τη λεγόμενη πολιτική της συγκεντροποίησης. Ενώ η αιματοπέτειλη αφαίρεση, δηλαδή να πάω σε ένα νοσοκομείο,
0: ναι.
1: να πλύσω το χέρι μου και να δώσω αιμοπετάλιο. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί περίπου 1,5 ώρα και το καλοκαίρι τον Αύγουστο δυσχεραίνει τα πράγματα. Με τη συγκεντροποίηση τι κάναμε? Συλλέγουμε όλο το αίμα, όπου και να δώσει κανείς στην Αττική, σε οποιαδήποτε νοσοκομείο και στην Κόρινθο, το μαζεύουμε στο ΕΚΕΑ και πέρα από τους ελέγχους για τα νοσήματα, εξάγουμε από το γλυκό αίμα και τα αιμοπετάλια. Με αυτόν τον τρόπο, γιατί το αιμοπετάλιο είναι πάρα πολύ σημαντικό για ανθρώπους με καρκίνο, για πολυτραυματίες.
0: Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Εξάγουμε ισότιμα τριπλάσια αιμοπετάλια. Άρα η πολιτική της συγκεντροποίησης που έχει εφαρμόσει το ΕΚΙΑ και το Υπουργείο και που θέλουμε να επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα μας έχει χαρίσει σχεδόν πλήρη επάρκεια στην αιμοπετάλια. Άρα να ξέρει κανείς ότι αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, αν έρθει στο Σύνταγμα, αν πάει σε κάποιο νοσοκομείο της Αττικής, θα εξάγουμε από το αίμα που θα δώσει με 10 λεπτά από το χρόνο του και τριπλάσια αιμοπετάλια.
0: Μάλιστα. Κυρία Τσαγκάρη, λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν κάποιος θέλει σήμερα να πάει σε κάποιο νοσοκομείο το απόγευμα μετά την εργασία του, υπάρχει κάποιο νοσοκομείο που μπορεί να δώσει αίμα?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΑ ένας διαδραστικός χάρτης της πληροφορίας για τον αιμοδότη. Υπάρχουν 96 κρατικά νοσοκομεία του ΕΣΥ που είναι σε όλη την επικράτεια,
0: ναι,
1: όχι μόνο στην Αττική. Η πλειονότητα αυτών λειτουργεί κάθε πρωί. κάποια λειτουργούν και απόγευμα, αλλά όλοι μπορούμε να βρούμε είτε ένα δεκάλεπτο, ένα μισάωρο, τόσο παίρνει,
0: ναι,
1: να το επισκεφτούμε και να χαρίσουμε ζωή. Επίσης, στο χάρτη αυτό βλέπουμε και εξορμήσεις. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι συνεργασίες που κάνουμε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία, με την ΠΟΣΕΑ και τα νοσοκομεία και πηγαίνουμε εμείς στον κόσμο. Αυτά είναι και πρωί και απόγευμα. Άρα, είτε στο Σύνταγμα, είτε στα νοσοκομεία κάθε μέρα, είτε σε εξορμήσεις, είτε είμαστε σε διακοπές, είτε δεν είμαστε, μπορούμε να εξαλείψουμε την εποχική έλλειψη με μισή ωρίτσα που θα χαρίσουμε,
0: σωστά,
1: συνολική μισή ώρα.
0: Σωστά.
1: Και χαρίζοντας τρεις ανθρώπινες ζωές.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ θερμότατα.
0: Να είστε καλά. Yeah. Η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, η κυρία Τσάγκαρη, αν μπορείτε και είστε κάπου σε μια τέτοια κατάσταση, καλό είναι να δώσουμε λίγο αίμα για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, και γιατί πάντα κάθε Αύγουστο υπάρχουν τα σοβαρά αυτά προβλήματα με τις ελλείψεις. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της μηχανοκίνητης δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, έχουμε μια φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Πεντέλη, επιτόπου επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Η φωτιά ξέσπασε στην οδό Αριστοφάνου στην Πεντέλη Αττικής. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από 15 λεπτά. Κινητοποιήθηκαν άμεσα 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 13 οχήματα. Φυσικά κινητοποιήθηκε και ο Δήμος της Πεντέλης προκειμένου να παρέχει υδροφόρες. Και βεβαίως το περιστατικό αυτό, το συμβάν αυτό το παρακολουθεί η πυροσβεστική και από ντρόν που έχει εκεί στην περιοχή. Και για τα αίτια τώρα της πυρκαγιάς αυτής που καίει σε χαμηλή βλάστηση, όπως σας είπα, στην Πεντέλη, κινητοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών για το πώς ακριβώς προκλήθηκε η πυρκαγιά. Είναι οι πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες. Σε αρκετές περιοχές της χώρας είναι κόκκινος συναγερμός και υπάρχει και μεγάλη επικίνδυνοτητα για φωτιά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: δεν μπορώ να μη σου στείλω θετική ενέργεια, έστω και στη λήξη της εκπομπής. Καλή δύναμη με αγάπη, προσδοκία και ό,τι καλύτερο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε μου. Ο φίλος ο Γιώργος πάλι αναφέρεται στο θέμα που λέγαμε νωρίτερα σχετικά με την ακρίβεια. Παιδιά, 8 ευρώ το τζατζίκι στην Άξο. Ήταν τουλάχιστον επαρκή ποσότητα ή ήταν δείγμα από γιαούρτι? Για ορθοσκόρδιον. 8 ευρώ το τζατζίκι που φτάσαμε, ρε Παναγιώτη Χάλα, ρε. Δηλαδή πραγματικά τώρα. 5 ευρώ οι τηγανιτές πατάτες. 8 ευρώ το τζατζίκι. 9 ευρώ οι κολοκυθοκεφτέδες που είναι 4. Και δεν χωράει για τον πέμπτο. 12-13 ευρώ οι χωριάτικοι. Άμα πάρεις και κανένα μπουγιουρντής, έτσι τίποτα μερακλής. Εντάξει. Πας στο δεκάρικο. Και αυτά τα λέμε και οικονομικά τώρα, έτσι, δεν τα λέμε και σε γκράντε φάσεις. Και την πριζόλα στη μέση. Μισή-μισή. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 10. Και θα είμαστε μαζί για ένα χορταστικό τρίωρο. 10 με 1 το μεσημέρι. Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου και με συντρόφευσε σε αυτή την εκπομπή, την πρώτη εκπομπή της σεζόν. Πες μου μ' αγαπάς, σου απαντάω. Ναι, μπορούσα να κάνεις και διαφορετικά.

όλο το φως μου, Παναγία. Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλαγές. Και σήμερα όπως πάντα εξαιρετικές. Και αύριο θα σας έχει φοβερές έτσι επιλογές ο Βασίλης. Θα ευχαριστήσω πολύ την Όλγα Καλατζή, το υπερόπλο αυτού του σταθμού. Την Κατερίνα Πλατή, την αρχισυντάκτρια της καρδιάς μας. Την Ελένη Τάγκα που ήταν στο 211-10-80-880. Και φυσικά όλους εσάς που μας στείλατε τα μηνύματά σας. Αύριο το πρωί στις 10 θα τα πούμε και πάλι εδώ. Σκυτάλη τώρα στον ένα και μοναδικό Βασίλη Ντέτσικα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Α! Τον ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασε.
5: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
9: Μου στυλάκης, μία κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
10: Έλα ρε Αποστόλη.
11: Έλα.
10: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα, εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
9: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
11: Δεν έχουμε χρόνο.
10: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμορρυσία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σε περιλαμβάνεται το να βιάζεις 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτώνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
11: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
10: Ναι, έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι, το να φας μοστάρι.
11: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
10: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
11: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
10: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις την συγγενή σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς συμφωνεί. Τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
11: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
10: Είναι δεδομένο.
11: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
10: Σαφώς.
11: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών για αυτούς τους λόγους.
10: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφου και Σαργανή, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
11: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
10: 600 καλά λες. Είναι πολλά αυτά που...
11: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά. Να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
9: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
10: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνε μια προπαγάνδα που λέει επιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
11: Ναι.
12: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
10: Να τονίσω ότι όχι ότι στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρη είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή και μην ακούς το πάλι για πολέμους. Ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι. Ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα. Ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές τις πονηριές με τα λεφτά να τους αφήσεις στην άκρη, κυρία Κεραμέως, και να κοιτάξεις να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
13: Χαίρετε.
11: Παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σου Αποστολή.
11: Γεια σου φίλε.
13: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια σαν και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
11: Ωραία.
13: Έχω μια πορεία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας που σκοτώζε, παιδάκι μου.
11: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
13: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
11: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
13: Θέλω να το πάρω. παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, παιδιά, αυτό. Oh. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
11: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
13: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το και εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
11: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
13: Ρε,
11: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
13: Ρε, Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
11: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
13: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Mm. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας από τους σκοτώσεις περνάει από την πίσω πλευρά. Είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού στην άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους. Δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
11: Θα το δω τώρα τι να σου πω. Θα πάω για ιδιαίτερα. Έλα, γεια.
0: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
11: Με πέτυχες.
0: Κάτι.
11: Τι.
0: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Κούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, ρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
3: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
0: Εσένα και τον άλλον υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
14: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
15: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
11: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
15: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πώς θα στείλει όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του είπε κανένα να στείλει. Πώς θα στείλει τους Πάτριοτ, από μόνος του ή του πάνε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
11: Ποιος Βαγγέλης?
15: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
11: Πολύ καλά. Ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω. Ωραίο.
16: Ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική, το Σαντορίνη Παύλο τον ξέρετε? Κανένα.
11: Τίποτε.
16: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
11: Δεν ασχολούνται, παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
16: Ναι, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
11: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
16: Της Παντίου και άλλοι.
11: Α, ναι.
16: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
11: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
16: Αλλά μεταξύ μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
11: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
16: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουν.
11: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
16: Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
11: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
16: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
11: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
16: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
11: Άντε τώρα, χαζογιόλιδες.
16: Να το κάνει interview in English.
11: Ναι, άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
17: Αποστόλη, γεια σου.
11: Γεια σου.
17: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως να όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια και τέτοια καλούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκι είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε αποτύχει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, αυτό μόνο.
18: Έλα ρε.
11: Έλα.
18: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
11: Τι θα μείνει ανοιχτά, θα μείνουμε.
18: Έμα, δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που της Κύπρου το πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα, όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσείς το τάλιρο. Τώρα έχετε κι άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
11: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
18: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
11: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
18: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
11: Αχ, το κρέας ρε παιδί μου πια αυτός. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
18: Τι να χάρει, ρε.
11: Ένα καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
19: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
18: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
11: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
19: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
11: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
18: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
11: Έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
18: Ναι, ναι, μόνο.
20: Κουκουέ, δαγκωτό.
21: Σε πέτυχα. Έλα, Δημητράκης εδώ.
11: Έλα, Δημητράκη, πού είσαι εσύ?
21: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
11: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
21: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
22: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
11: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
21: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
11: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα.
21: Όχι.
11: Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε. Σε παρακαλώ.
21: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Έχουν τα δικαιώματά τους.
11: Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήτες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήτες και στις οικονομικές μας.
21: Α, στις οικονομικές κυρίως.
11: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
21: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία, να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του σοσιαλισμού κομμουνισμού κτλ. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
11: Γεια σου, Δημητράκη μου.
1: Καλό.
11: Λέγεται.
1: Αποστολή.
11: Έλα.
1: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
11: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
1: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
11: Ποιο είναι.
1: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
11: Αλίμονο.
1: Το θαυμάσαι.
11: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
1: Έτσι, μόνο αυτός είναι.
11: Πάντως,
1: ο ηγέτης.
11: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
1: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
11: Πιανού?
1: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
11: Ναι.
1: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
11: Μάλιστα.
1: Ερτίσματα στην εξουσία, σύντροφε.
11: Λέγεται.
20: Καβιάρι μου.
11: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
20: Εδώ και ένα μήνα μου έχεις πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ρε μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω, τον κούρσι με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
11: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
20: Μαλάκα,
11: ήξερα ότι είσαι μαλάκας, αλλά όχι τόσο.
20: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
11: Τόσο πολύ, ε.
20: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούστα. Και πήγα να της πω, μόλις χαμηλοβλεπούστα. Αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
11: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
20: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
22: Πρόεδρε, έλα!
23: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
22: Έλα με φόρα!
20: Έλα με φόρα και κλάψε μας τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
11: Το θυμάμαι.
20: Και ξανάρθει πάλι η κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα, μουνάκια. Να οικονομήσουνε, μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς, να πάρουμε τις επιδότητες.
11: Δεν βάζεις μυαλό. Α, περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει, κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
24: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
20: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Ξεπλήθηκε το μουνόπανο η κοντοπόδαρη κλανιά, ξεπλήθηκε, μαλάκα, τόσα χρόνια, έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα. Από τους χοντρομαλάκες ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ οι μαλάκες θα πάρουν τις επιδοτήσεις στα εκατομμυριάκια τους, θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
11: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
25: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
26: Αποστολής.
11: Ναι, ναι.
26: Έλα ρε μαγκά.
11: Τι έγινε.
26: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
27: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
26: Λοιπόν, κάθεσαι.
11: Ναι.
26: Μένω εγγυητής στο δάνειο της συζύγου.
11: Ωραία.
26: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγος στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
11: Καλό.
26: Γαμώ, έτσι.
11: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
26: Λίγος. Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω, αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
11: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα.
27: Για τα κόμματα δεν βρουλεύτηκε από που γίνονται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
26: Μπράβο! Μαλακία μου.
11: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
26: Θα γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες.
2: Έλα, τρελέ μου.
11: Έλα, φιλέ.
2: Πήρα να πάρω και να πω και τη μαλακία μου.
11: Άντε, ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
2: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα. Εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι, γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός σε αφοδοτικά μου επιχειρήσει, καλά είμαι συντηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσεων πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
11: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
2: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ. Και τους λέω μια πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προς τιμούς. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχεις μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνεις τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένεις να δεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένεις να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατοικείς στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να έχεις, ποιος πρέπει να υποστηρίξει, τι πειράζει αυτά, έχεις 5-10% περισσότερο φόρο, αν ο πελάτης σου δεν έχει να φάει. Δεν πρέπει να στηρίξεις αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσεις τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχεις.
11: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μας βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
2: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζεις, λέει. Εδώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκες, ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα. Εγώ ποιον αναφέρονται, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, ας πούμε. Όπως δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
4: Φίλε, είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
11: Γιατί ρε Αχιλλέα?
4: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
11: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
4: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
11: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
4: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πάω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
11: Αυτές
4: γιατί...
11: οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω.
4: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
11: Ναι.
4: Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
11: Έχεις επιλογές.
4: Έχεις,
11: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
4: Έχεις τη ζωή.
11: Να,
4: που είναι Λατινοπούλου της αριστεράς.
5: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
4: Τι έχεις?
11: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
4: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
11: Άσε με το. Αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
6: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
7: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το παραπέδι, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
4: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
11: Έχεις και βαρουφάκι.
4: Ο βαρουφάκι.
8: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
4: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
11: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
4: Δηλαδή μετανάστευση.
11: Όχι, επανάστευση.
9: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
11: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
12: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
9: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν έπαιζε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
11: Πάλι.
9: Να καπαργηθούν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
11: Πάλι.
9: Τι άλλο, ξέρω εγώ.
11: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
9: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί της Θεσσαλονίκης, γιατί από εκεί είμαι.
11: Ναι, και παιδί ολόκληρος. Μαντράχαλος.
9: Λοιπόν, τώρα, άστο τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγε ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένας για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιος δήμαρχος είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανείς δεν ρωτούσε ή κανείς δεν καθόταν να μας πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρος, να απολυθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτός ο Λαμπράκης, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα Ειρήνης, τέλος πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών, που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω, πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει, ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσεις, φοβόσουν να κοιτάξεις το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό που σου ρωτάς, ας πούμε, μην είναι χαφιές της αστυνομίας και σε μπουζουριάσουν. Τέλος πάντων, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι Θεσσαλονίκη πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
11: Αυτό όλο ήθελες να πεις το σιωπές από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
9: Τέλος πάντων.
11: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
28: Ναι, ο Αποστολής.
11: Ναι, ναι.
28: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές, τέλος πάντων.
11: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
28: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση. Τόσο μυαλό έχουμε και εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος? Αυτό είχα να πω, έτσι μου την έδωσε και το είπα.
0: Καλημέρα και για χαρά.
11: Καλημέρα και για χαρά.
0: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
11: Τίνος.
0: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει.
11: Ποιανού είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
0: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
11: Ποια είσαι εσύ, Άννα?
0: Διονυσία με λένε.
11: Α, νόμιζα είσαι Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
11: Διονυσία, Διονυσία, τώρα τι να κάνουμε. Θα κάνεις ο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
0: Όχι, όχι.
11: Τι συζητάμε τότε?
0: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
11: Εντάξει.
0: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
11: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
0: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
11: Ναι, οκ, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
3: Έλα, Αποστολή.
11: Έλα.
3: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάσεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
10: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
11: Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
3: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
11: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
3: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
11: Ναι.
3: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
11: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι, ναι, όμως.
3: Α, βλέπεις.
11: Τάχα θα, ναι, κρυώνουμε, όλοι. Τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράν οι γάτες. Εντάξει τώρα.
3: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά, θα είμαι στη μέσα του πρώτο 15ο του μήνα.
11: Αναφέρεται.
3: Το δικαίωμα.
11: Αναφέρεται.
3: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που, ναι, μας έχει δώσει. Βλέπεις που τα κοροϊδεύετε.
11: Καλά, όποιος κοροϊδεύει, ξέρουμε. Το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
3: Κοροϊδεύει τα μούτρα του. Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά, νιά, νιά.
13: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο Ετωλακαρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μαΐο, έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλα κάρτες κομφούζιο. Θέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
14: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος. Λίγο πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήτανε δούριος ύπος.
11: Για ποιον λες?
14: Για τον Μπράβο που πήδηξε απέναντι. Α. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήτανε. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
11: Ωραία.
14: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει, λέει ο Μαρινά. Κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, παπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
11: Να
14: καταλαβαίνεις. Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
13: Να πω ένα και για τα δικά μου.
11: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
13: Με ηρωνεύετε ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
11: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
13: Μόνο ένας Μαρκόνι
11: δεν ξέρουνε.
13: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
11: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
13: Εδώ μένα βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Του Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύω ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπουφ το πλοί θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμοέ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
15: Έλα, Αποστολή μου.
11: Έλα.
15: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε φάτε τους Τούρκους, ζήτω οι πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 οι πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσανε και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρό. Κρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι, το 80% των ποντίων και μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο

0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας παίρνει και περνά ένα όρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και έπλεξε κάθε δομής από την γευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα άλλα, Ατάλας Κορύφ 2, Ατνο 26-22-05.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Τώρα
1: όχι, το ξέρετε το!
2: Αποκτούμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζει ο καμένος ύφος τεχνός. Κλείνει αυτόματα.
3: Πέρμα

0: αυτή τη εγώ επιθυμώ κάτι και το επιπλάσω από το σκοτώσω για να το κάνω.
1: Ας πούμε ότι εσύ θυμείς μια γυναίκα. Έτσι. Ο έρωτας δεν είναι ζωής.
0: Θέλω να το πω ως πραγματικό.
1: Όχι, πιστεύω.
0: Είναι μια ασθένεια. Μάθες.
1: Ο έρωτας. Γιατί δεν είναι μια υγεία ο έρωτας και
0: γιατί είναι με μιλήξη. Ο ουράνιος έρωτας μονοεί φθήνας. Τελέσφορος. Ξέρεις τι. Περνάει σε απλό σχήμα του αντικείμενου πόθου. Πλέον εγωιστέ. Στο ραντεβού. Να. Ναι, δεν είμαι πια.
1: Λες αυτό. Είναι ο τρόπος με τον
0: ερώτα.
1: Όχι, ο έρωτας. Το έχει νέο υποκριτή.
0: Η αγάπη
1: λέει ο
0: εγώ το κάνω και εσείς γιατί έτσι ο έρωτας. Και ο καριοταγικός έρωτα με αλλού. Είναι υγιής. Γιατί έχει να κάνει στη μύτη.
1: Δεν είναι
0: η ολοκλήρωση στον έρωτα.
1: Στον έρωτα. Και πώς μπορείς όπως να ζήσεις χωρίς έρωτα.
0: Πώς δεν μπορεί.
1: Όλη τη ζωή λες. Ή ας πούμε.
0: Υπάρχει. Υπάρχει και έρωτα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Ο Κώστας Αποστολάκης είναι εδώ, εκ βαθέων.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Δε προφούντης. Λοιπόν, ωραίο πολύ ωραίο τραγούδι, εννοείται, και πολύ καλός ο Χαρούλης. Αλλά πες μου λίγο, με την Κρήτη αυτό το δέσιμο, τι είναι? Είναι όπως είμαστε όλοι δεμένοι με τον τόπο μας,
2: ας πούμε? Ναι, ναι, ναι, είναι ψυχικό. Και ξέρεις, οι άνθρωποι είναι δεμένοι άρρηκτα με τον τόπο τους. Τώρα ακούω και με το Ιράν τι γίνεται και διάφορους ανθρώπους που τους ρωτάνε και αν θέλουν να φύγουν και πέφτουνε βόμβες και λέει όχι. Εγώ εδώ είναι ο τόπος μου, εδώ είναι οι ρίζες μου. Δεν θέλουν. Και αυτοί που γίνονται πρόσφυγες με βαριά καρδιά γίνονται. Εγώ με την Κρήτη έχω τις αναμνήσεις τις παιδικές μου. Έκανα εκεί το δημοτικό, απέκτησα φιλίες. Είδα τι είναι να στηρίζει ένας άνθρωπος έναν άλλον όταν και ο ίδιος έχει πρόβλημα. Δηλαδή έχει χρόνο για έναν άλλον άνθρωπο. Εδώ στην Αθήνα δεν έχουμε χρόνο για τους άλλους. Ναι. Έχουμε χρόνο μόνο για τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποιος μένει στη διπλανή πόρτα. Και μη μας εμποδίσει κανένας να μας πει βοήθησέ με τώρα γιατί πάω στη δουλειά μου και θα αργήσω.
0: Αυτό είναι σπουδαίο που λες, γιατί πραγματικά είναι μια άλλη ζωή αυτή, ένας άλλος κόσμος.
2: Δηλαδή
0: και ισχύει γενικότερα, ας πούμε, στις μεγάλες πόλεις, μια αποξένωση που υπάρχει.
2: Φυσικά, όχι μόνο αποξένωση. Και κατάθλιψη, ξέρεις τι είναι κατάθλιψη? Να μην είσαι σε επαφή με. Οι άνθρωποι είναι φτιαγμένοι για να είναι με ανθρώπους σε επαφή. Εδώ πέρα έχουμε ένα κινητό, το κάνουμε έτσι, παθαίνουμε κράμπα στο δάχτυλο όλη μέρα. Ή θα μιλάμε στο τηλέφωνο ώρες και όταν βρεθούμε ο ένας με τον άλλον μπροστά δεν ξέρουμε τι να πούμε. Κολλάμε. Έχουμε χάσει τις επαφές.
0: Δεν μου λες, με γυναίκες μπορείς να κάνεις φιλίες?
2: Έχω κάνει. Έχω 4-5 κοπέλες, γυναίκες, που είμαστε κόλλητοι.
0: Και που δεν υπάρχει ερωτικό στοιχείο.
2: Υπάρχει. Εγώ ξέρεις τι, πριν, προ Χριστού, δεν ήξερα ότι υπάρχει γυναικεία φιλία. Δεν το πίστευα. Και ο Όσκαρ Ουάιλντ λέει κάτι παρόμοιο με αυτό που λέω. Αλλά αυτό το είδα όμως, ότι γίνεται. Ανεξαρτήτως φίλου. Βεβαίως, μπορούν να γίνουν πολύ καλές φιλίες με γυναίκες.
0: Καλύτεροι φίλοι γίνονται σε σένα τουλάχιστον άντρες ή γυναίκες, ή δεν έχει διαφορά?
2: Έχει.
0: Έχει. Για πες.
2: Έχει, άντρες.
0: Οι άντρες.
2: Έχω φίλους που είναι πολύ δυνατοί. Πολύ δυνατοί. Σε αυτό το τομέα. Δηλαδή σου λέει προτιμώ να πεθάνω εγώ παρά να χάσω το φίλο μου και αυτό που ζω.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, το έχω ζήσει αυτό και το ζω.
0: Να.
2: Και είναι και από το χώρο.
0: Και από το χώρο, ηθοποιοί.
2: Ναι. Δεν μπορώ να τους πω, αλλά είναι. Δεν μπορώ να τους πω.
0: Όχι,
2: αλλά,
0: δεν σου πλέω.
2: Αλλά είναι δύο-τρεις φίλοι μου, οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί. Πώς να σου πω τώρα. Είναι. Τι να σου πω. Φύλακες, άγγελοι επιγής.
0: Τι είναι αυτό που τελικά μοιράζεσαι σε μια φιλία, μπορείς να μου πεις? Τι τα μοιράζεσαι? Όλα τα μοιράζεσαι.
2: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν μυστικά?
2: Όχι. Δεν φιλία τότε.
0: Ναι.
2: Φιλία, ξέρεις τι είναι? Ότι τα πιο μύχια της ψυχής μου που σκέφτομαι είναι να τα ανταλλάξω.
0: Υπάρχει άνθρωπος χωρίς μυστικά, Κώστα? Γιατί έχω την αίσθηση ότι
2: νομίζω
0: όλοι οι άνθρωποι έχουν και μια πλευρά.
2: Ακού. Αν υπάρχουν
0: μυστικά. Ακόμα και με τον ίδιο του τον εαυτό μερικές φορές μπορεί να μην τη συζητάνε.
2: Ναι. Στις μεγάλες φιλίες δεν υπάρχουν μυστικά. Αλλά τι γίνεται? Είναι τόσα πολλά τα πράγματα που έχω στο κεφάλι μου, στην ψυχή μου, που δεν προλαβαίνω να τα συζητήσω όλα όταν βρίσκομαι. Είναι σαν τον Άμλετ που λέει είμαι με τόσες αμαρτίες φορτωμένος, με τόσες σκέψεις φορτωμένος που δεν προλαβαίνω να τις βάλω σε πράξη, να τους δώσω καιρό. Και δηλαδή τι γυρεύουν τέτοιοι κακόμοιροι σαν και εμένα? Είναι τόσες πολλές οι σκέψεις που έχει ο κάθε άνθρωπος που το μυαλό του τρέχει συνέχεια. Αυτά όμως που μπορώ και απομονώνω και είναι σημαντικά, τα συζητάω πάντα.
0: Μια σχέση σταθερή και μόνιμη στη ζωή σου. Σου λείπει, θα την ήθελες? Δηλαδή θεωρείς ότι στη φάση που είσαι τώρα θα ήθελες να έχεις μια συντροφική σχέση η οποία να είναι η σχέση της ζωής σου από εδώ και πέρα, χωρίς να παρισφρίουν μέσα όλες αυτές όλα αυτά τα στοιχεία που λες, του πειρασμού και τα λοιπά, που καταλαβαίνω ότι τα έχεις βγάλει από πάνω σου και δεν τα θες.
1: Δεν τα έχω βγάλει, μου έχουν βγει.
0: Τέλος πάντων είσαι σε αυτό το δρόμο και σου έχουν βγει. Θες παρόλα αυτά μία σύντροφο δίπλα σου, ας πούμε?
2: Κοίταξε,
0: η
2: φυσιολογική ζωή του ανθρώπου, έτσι, είναι συντροφιακή.
0: Ναι, γι' αυτό το ρωτάω.
2: Βεβαίως είναι συντροφιακή. Όμως αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν θα το καταλάβουν και εκείνοι που μας ακούν, δεν κάνω πλάνα, περιμένω να πάρω πληροφορία. Δεν φτιάχνω πλάνα. Γιατί όλες τις φορές που έφτιαξα πλάνα στη ζωή μου, τα έκανα. Δεν λέγεται τη λέξη. Ματάρα είναι μια καλή λέξη. Τα έκανα ρόιδο χάλια. Και οπότε περιμένω να λάβω πληροφορία για αυτό το θέμα.
0: Είσαι σε. Καταλαβαίνω, η σχέση σου πια με την θρησκεία είναι πολύ βαθιά.
2: Δεν είναι θρησκεία, ξέρεις τι γίνεται, το λέμε θρησκεία, αλλά δεν είναι θρησκεία, είναι διδασκαλία.
0: Ναι.
2: Είναι διδασκαλία και είναι διδασκαλία εκ των έσω έρχεται. Δεν είναι από έξω προς τα μέσα. Είναι από μέσα προς τα έξω. Δεν ξέρω να το καταλαβαίνω.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Καταλαβαίνω όλα αυτά.
2: Δεν είναι τύπο λατρική. Να ανάψω ένα κερί, να προσκυνήσω
0: ναι,
2: μια εικόνα, να πάω να μεταλάβω. Αυτά όταν.
0: Είναι μια εσωτερική διαδικασία.
2: Λαμβάνει πνευμάγιο, παίρνουν ουσία. Μετουσιώνονται εκεί.
0: Σε καταλαβαίνω, αλίμονο. Έχει σκεφτεί ποτέ ότι αυτό θα σε μπορούσε να σε οδηγήσει, παραδείγματος χάρη, στο μοναχικό βίο, λέω τώρα. Mm-hmm. Το έχεις σκεφτεί.
2: Mm-hmm. Αμέ. Όχι να γίνω μοναχός,
0: ναι.
2: Στο μοναχικό βίο.
0: Στο μοναχικό
2: γιατί
0: βίο.
2: Να γίνεις μοναχός ιερέας είναι κλίση με ναι. ήττα. Ναι. Δεν είναι κλίση με γιώτα.
0: Ναι.
2: Είναι κλίση με ήττα. Πρέπει να καλεσθείς.
0: Mm.
2: Γιατί το νιώσε αυτό. Πηγαίνω και στο Άγιο Όρος και τα λοιπά. Αλλά ναι, ο μοναχικός βίος, βέβαια, βέβαια.
0: Άρα έχεις σταθερά κάποιο πνευματικό καταρχάς, εξοπλισμικής και τα λοιπά.
2: Έχω ένα υπέροχο πνευματικό.
0: Ναι.
2: Μπορώ να το πω άμα θες.
0: Εσύ δικό σου θέμα είναι αυτό.
2: Ναι. Έχω ένα πνευματικό που είναι ο Γιώργιος ο Σχοινάς.
0: Ναι.
2: Και τι να σου πω τώρα, δηλαδή ξέρεις τι γίνεται όταν είσαι έτοιμος. Λαμβάνει χώρα η ενέργεια του Κυρίου και σε βρίσκει όταν είσαι έτοιμος και ζητάς. Βλέπεις, κρούσε τη θύρα και θα σου ανοιχτεί.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έψαχνα για καιρό. Αλλά το έψαχνα με όρεξη. Και στο τέλος η όρεξή μου μετουσιώθηκε και έγινε πράξη.
0: Όλη αυτή η ζωή σου και ο εσωτερικός σου κόσμος και αυτή η σχέση που έχεις αυτή τη στιγμή με τη ζωή έτσι όπως την έχεις διαμορφώσει, πώς συνάδει με τη ζωή ενός ηθοποιού τώρα, αυτό θέλω να μου πεις.
2: Εδώ είναι το θέμα τώρα.
0: Εδώ είναι το κρίσιμο.
2: Πες μου τι σημαίνει η λέξη ηθοποιός.
0: Ηθοποιός καταρχάς για μένα σημαίνει, πέρα από το σημαίνει φως και όλα αυτά.
2: Όχι, όχι,
0: που λέει το
2: λέξη,
0: τραγούδι,
2: ετυμολογία της λέξης. Ποιό το
0: ποιό ήθος. Ναι, ποιό ήθος.
2: Βλέπεις να γίνεται αυτό συχνά.
0: Όχι, αλλά κοίταξε, ποιό ήθος υποδιόμενος.
2: Υποδιόμενος.
0: Κάτι, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχεις, θα αρνιώσουν ένα ρόλο ποτέ, μόνο και μόνο γιατί δεν τον θεωρείς ότι ανταποκρίνεται σε αυτό που εσύ μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις.
2: Έχω
0: μέσα από την υπόλοιπη ζωή.
2: Αυτοί
0: ζωής
2: που ξέρουν αυτή τη στιγμή και ακούν την εκπομπή,
0: ναι.
2: ξέρουν ότι το έχω κάνει αρκετές φορές.
0: Γιατί υπάρχουν ρόλοι πια που δεν θες, δεν μπορείς να παίξεις για αυτό
2: δεν
0: το
2: μπορώ,
0: λόγο.
2: Ναι.
0: Επειδή είσαι έτσι όπως είσαι.
2: Ναι, ναι. Ναι. Ξέρεις ένας γνώμονας ποιος είναι.
0: Mm?
2: Επειδή είναι μικρή η κόρη μου.
0: Ναι.
2: Ό,τι μπορεί να δει η κόρη μου.
0: Αυτό παίζεις, ό,τι μπορεί να δει η κόρη σου.
2: Βέβαια.
0: Πολύ σημαντική. Πολύ ωραία απάντηση πρέπει να πω αυτή. Άρα το μάτι που υπάρχει στη ζωή σου και με το οποίο θες να είσαι πάντα συμβατός είναι το μάτι της κόρης σου.
2: Mm-hmm. Ό,τι δεν προσβάλλει την κόρη μου.
0: Μάλιστα. Όμως, ό,τι προσβάλλει την κόρη σου σήμερα που είναι 14, είσαι σίγουρος ότι θα την προσβάλλει και αύριο που είναι 16-17 και μήπως ό,τι προσβάλλει την κόρη σου είναι αυτό που της έχεις εσύ υποβάλει να την προσβάλλει.
2: Δεν της έχω υποβάλει τίποτα. Της λέω, αν σε ενοχλεί κάτι να μου πεις απλώς.
0: Ναι, αλλά η κόρη σου έχει διαμορφωθεί και με βάση εσένα.
2: Και με βάση τη μαμά της, που η μαμά της είναι μια υπέροχη μάνα, όχι αστεία.
0: Ναι. Άρα θέλω να πω, πόσο είναι αυτό αντικειμενικό.
2: Τι σημαίνει αντικειμενικό?
0: Όρισε
2: μου το αντικειμενικό για την ωραία ερώτηση που έκανες.
0: Σημαίνει ότι όταν στην ουσία η ματιά της κόρης σου με έναν τρόπο είναι η δική σου ματιά.
2: Τώρα που είναι μικρή σου εξηγώ.
0: Α.
2: Στην αθώα ηλικία.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τα 17-18 θα είναι άλλα τα πράγματα. Αλλά όταν ένα παιδί είναι λευκό χαρτί, έτσι αμουτζούρωτο,
0: ναι.
2: έχει να σου πει κάτι λευκό.
0: Μάλιστα. Οκ. Αυτό το ακούω, είναι πολύ καλό. Λοιπόν, τι να ακούσουμε. Καράβια χιώτικα. Έλα, έβαλες και κάτι από άλλο νησί.
2: Ναι, θα κλείσουμε και τις Κυκλάδες.

0: Κωστάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές. Ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κώστας Αποστολάκης μαζί μας, ένας αξιαγάπητος νομίζω άνθρωπος και ένας ηθοποιός έτσι πολύ ιδιαίτερος. Έχεις προσελκύσει κανέναν, προσελκύσει, ακούγεται σαν προσελητήσει και δεν θέλω, την παίρνω πίσω τη λέξη.
5: Ναι, κατάλαβα.
4: Έχεις επηρεάσει κανέναν φίλο σου ή άνθρωπο του χώρου του δικού σου, του ηθοποιό κτλ. Στη δική σου γραμμή της ζωής, το έχεις προσπαθήσει ή έχει βγει από μόνο του καμιά φορά, γιατί ξέρεις, οι άνθρωποι επηρεαζόμαστε ένας από τον άλλον.
5: Κοίταξε.
4: Ναι.
5: Όταν φτιάξει ένα φαΐ και φτιάξει ένα μαγειρευτό σε μια κατσαρόλα και γίνει το φαΐ τέλειο, είναι δυνατόν να πεις φταίει η κατσαρόλα?
4: Τι,
5: δεν το πιάνω
4: καλά, όχι.
5: Εγώ είμαι σκεύος εκλογής.
4: Ναι.
5: Ό,τι και να πω,
4: ναι,
5: θα προσελητήσει ο Κύριος.
4: Εντάξει, βρε παιδί μου, ωραία, οκ, okay, εντάξει.
5: Αλλά... Όχι, γιατί θα μου το βάλει εμένα να το πω.
4: Εγώ δεν μιλάω για προσελκύσεις.
5: Εγώ δεν είμαι φερέφωνο. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος.
4: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους.
5: Γιατί θα μπερδευτούν.
4: Έχεις επηρεάσει ανθρώπους γύρω σου, παιδί μου. Έχεις επηρεάσει. Δηλαδή, μιλάς σε ένα φίλο σου για το πώς είναι σήμερα η ζωή σου. Γιατί ότι εσύ σήμερα είσαι ένας χαρούμενος άνθρωπος.
5: Αν έχω δει. Έχω δει.
4: Έχεις δει να επηρεάζονται.
5: Ναι, όχι ένας.
4: Α,
5: ναι.
4: Περισσότεροι.
5: Ναι, τώρα έλεγες. Κατάλαβα το
4: ναι,
5: ακριβές ερώτημα. Ναι.
4: Που να βλέπεις ότι και αυτοί τώρα το ακούσαν αυτό και κάτι αλλάζει
5: ναι,
4: προς αυτή την κατεύθυνση.
5: Ναι.
4: Έχει γίνει.
5: Ναι, αλλά μετά το σταματάς.
4: Το σταματάς εσύ ή το σταματάς αυτοί?
5: Εύκολο. Το σταματάω εγώ, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνεις γραφικός.
4: Α, εντάξει.
5: Πολύ εύκολο.
4: Ναι.
5: Να πούνε πω τώρα εντάξει.
4: Μας έχει ξαναλέει τα ίδια αυτό.
5: Ναι, μα έχει φάει πέτρι. Μου έχει πει και φίλος μου όταν του είπα έτσι και τα λοιπά. Πριν έκανα τα σύστριγκλα. Έκανα τα δηλαδή τα έσχη. Έκανα αυτά και μόλις έγινε αυτό μου λέει Κώστα που έχεις μπλέξει. Καταλαβαίνεις την παράνοια του θέματος. Έχεις μπλέξει κάπου άσχημα έτσι.
4: Τον καταλαβαίνω.
5: Κώστα που έχεις μπλέξει.
4: Δηλαδή πριν ήσουν, ας πούμε, με ένα μπουκάλι ουίσκι την ημέρα.
5: Ναι.
4: Με
5: γυναίκες ήμουνα, με ξενύχτια, κοιμόμουνα δύο φορές τη βδομάδα.
4: Ναι.
5: Η φωνή μου ήταν τρεις χειρότερη από τώρα.
4: Ναι.
5: Κάπνιζα τέσσερα πακέτα την ημέρα. Πλακωνόμουνα στο ξύλο, γιατί έκανα και φασαρίες τώρα. Όλα αυτά φυσιολογικά που έχεις μπλέξει όταν πήγα στην εκκλησία ήταν. Το καταλαβαίνεις αυτό, δηλαδή μπορεί να σε διαλύσει αυτό το θέμα. Είναι όπως και στο χριστιανισμό, όλα είναι ανάποδα, αφού και οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Ο δε μείζων ημών έστε ημών διάκονος, είναι ανάποδα. Έτσι είναι ανάποδα και στην κανονική ζωή σου. Λέει, μπήκε σε κάποια οργάνωση.
4: Σε κάποια οργάνωση. Κάτι γίνεται εδώ. Κάποιος τον έχει προσιλητήσει και τον έχει.
5: Ακριβώς. Και μου λέει ξύπνα. Ξύπνα, μου λέει, για τα οστιγίσει στις αρχές τώρα.
4: Τώρα τι λέει.
5: Ο ίδιος τι λέει. Τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη.
4: Ναι, και τι λέει τώρα. Τώρα τι λέει εκ των υστέρων, 5-6 χρόνια μετά, πόσο είναι.
5: Τώρα τι να πει, νομίζω ότι μου λέει καλά, ξέρεις τι γίνεται, φάση τη ζωή σου είναι, θα σου περάσει και αυτό.
4: Α, επιμένει ότι θα γυρίσεις.
5: Τώρα βλέπει, τώρα δεν επιμένει, όχι.
4: Δεν επιμένει,
5: τα 2-3 χρόνια εντάξει.
4: Σου λέει πέρασαν πολλά χρόνια. Πες μου τι κάνεις τώρα στο θέατρο.
5: Τώρα τελείωσε την παράσταση της Δημήτρης Παπαδοπούλου που θα, εντάξει, δεν είναι αυτό.
4: Δεν πρόλαβα.
5: Δεν πειράζει.
4: Αλλά ήταν, σκίσατε.
5: Πήγαμε, σκίσαμε και θα το πάμε και περιοδία το καλοκαίρι.
4: Θα το πάτε περιοδία αυτό, γιατί το άμαθα χθες.
5: Περιοδία το καλοκαίρι. Κάνω, είμαι στο σπίτι δίπλα στο ποτάμι, στον Αλφα. Και τώρα κάνουμε και ένα serial στην ΕΡΤ, πάρα πολύ ωραίο.
4: Για πες μου, τι είναι αυτό.
5: Λέγεται TV Land. Το γράφει ο Γιώργος Σοφιδάς. Πάρα πολύ ωραία. Το σκηνοθετεί ο Αλέξανδρος Ορέλος. Είναι της Feel Good, είναι η παραγωγή. Και έχει να κάνει με τα παρασκήνια των γυρισμάτων σε μια σαπουνόπερα, π.χ. Λάμψη, Καλημέρα Ζωή. Τώρα, γιατί αυτοί,
4: ωραίο.
5: Γιατί αυτοί νομίζουν ότι είναι καλοί ηθοποιοί.
4: Α, ακούγεται καλό αυτό.
5: Ναι, ακούγεται καλό.
4: Κομωδία δηλαδή.
5: Κομεντή. Γιατί
4: έχει και ερωτικά μέσα και τέτοια.
5: Ναι.
4: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε κανένα τραγούδι ακόμα, να βάλουμε τον Σασμό.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κώστας Αποστολάκης εδώ, ηθοποιός, αγαπημένος. Υπάρχουν ρόλοι που στη φάση που είσαι τώρα είναι αυτοί που θα ήθελες να παίξεις, ας πούμε? Δηλαδή να υπάρχουν κάτι από το κλασικό ρεπερτόριο, ξέρω εγώ. Ή...
2: Α, θέατρο, λες, όχι
1: θέατρο, θέατρο, θέατρο, ναι.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Για πες μου παράδειγμα.
2: Είμαι μικρός γι' αυτό. Θα ήθελα να παίξω, ας πούμε, τον Ντά.
1: Ναι,
2: πάρα Λεωνάρδη.
1: Φοβερό.
2: Ναι, ναι,
1: το έχει το... παίξει ο Κατράκης.
2: Ναι. Ένα υπέροχο πράγμα.
1: Καταπληκτικό. Το είχα δει. Ήμουν ένα νέο παιδί.
2: Ναι, για τον Λεωνάρδο στο ματωμένο γάμο μεγάλωσα.
1: Ναι.
2: Αλλά υπάρχουν πάρα πολύ ωραίοι ρόλοι που θα ήθελα να τους παίξω. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όποιος με παίρνει και χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει για κωμωδία.
1: Γιατί όμως?
2: Γιατί, φίλε,
1: το βγάζεις αυτό.
2: Η κωμωδία δεν σπουδάζεται.
1: Ναι.
2: Σου πω τώρα,
1: ναι,
2: στο λίγο χρόνο που έχουμε, ότι ναι, το reflex, το ακαριαίο,
1: ναι,
2: το timing, ο συγχρονισμός, αυτά δεν σπουδάζονται.
1: Ναι.
2: Η τάχηση δεν τάχηση.
1: Ναι. Και είναι ωραίο με σένα ότι ενώ έχεις κάνει αυτή τη στροφή στη ζωή σου, δεν έχεις χάσει τίποτα από το χιούμορ σου και το παιχνιδιάρικο, ας πούμε, του χαρακτήρα σου.
2: Εμείς το πιστεύουμε, ναι, κιόλας ότι, ναι, ο διάβολος δεν έχει χιούμορ. Δεν έχει καθόλου.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: ναι,
2: είναι πολύ ωραίο να είμαστε ευχάριστοι,
1: ναι,
2: να είμαστε, πώς το λένε, χαρούμενοι, να κάνεις χαρούμενο και τον άλλον άνθρωπο, και το χιούμορ είναι ένα βασικό στοιχείο στη ζωή, ξέρεις.
1: Από τα πιο βασικά.
2: Καταλήτης.
1: Λυτρωτικό, θα
2: είναι,
1: έλεγα.
2: Λυτρωτικό. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει, να τον κλάψει, να τον κάνεις να κλάψει, είναι εύκολο.
1: Και
2: γι' αυτό γίνονται τόσα δράματα στην τηλεόραση, γιατί θέλουν μικρό χρόνο παραγωγής και
1: πολύ πιο εύκολη δουλειά.
2: Βέβαια.
1: Να σου πω, έχεις γράφεις ποτέ εσύ στίχους, ξέρω εγώ?
2: Έχω γράψει.
1: Έχεις γράψει,
2: ναι.
1: Ναι, έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει κάτι.
2: Ο Ζουγανέλης έχει βάλει κάτι στίχο, ναι, στο δίσκο του, και αλλά έχω και ένα ντοσιέ γεμάτο με τραγούδια, γεμάτο. Για την πάρτι μου, δεν τα έχω,
1: ναι,
2: δώσει
1: πουθενά. Ναι.
2: Ναι. Έγραφα πάρα πολύ συχνά στίχους και έγραφα και, πώς το λένε, δεν υπάρχει κάποιος που δεν γράφει, πιστεύω. Γράφω
1: αυτά
2: πολύ
1: που έγραφες πριν κάνεις αυτή την αλλαγή,
2: ναι,
1: τη ζωή σου.
2: Ναι.
1: Πώς σου φαίνονται σήμερα?
2: Μου φαίνονται γεμάτα εγωισμό.
1: Ναι.
2: Και υπερηφάνεια. Μπορείς να κλαις για πολλούς λόγους. Μπορείς να κλαις γιατί αδικήθηκες και δεν σου δίνεται αυτό που δήθεν αξίζεις και πιστεύεις. Και μπορείς να κλαις γιατί θέλεις να αδικηθείς και δεν μπορείς.
1: Εσύ δηλαδή είσαι στη φάση που θέλεις να αδικηθείς?
2: Όχι, κοίτα, είναι μαζοχιστικό άμα το άκουσες.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό.
2: Να μπορώ να αδικηθώ.
1: Να μπορείς να αδικηθείς και να συγχωρήσεις.
2: Ναι, και να συγχωρώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλα όσα κάνεις.
2: Και εγώ, και εγώ.
1: Αυτό το ότι στη ζωή σου έχεις ορίσει την καλοσύνη ως βασικό στοιχείο.
2: Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Είναι πολύ ωραίο, ναι, και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα μήνυμα να βγάλουμε από αυτή την κουβέντα, αυτό πιστεύω ότι θα βρει σύμφωνους όλους, ακόμα για αυτούς οι οποίοι μπορεί να διαφωνούν με τον τρόπο που έχεις επιλέξει εσύ να ζεις, mm, αλλά δεν φαντάζομαι μπορεί κάποιος να διαφωνήσει πολύ με το ότι θέλει να έχει γύρω του καλοσύνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά,
2: Κώστα. Πέρασα ευχάριστα.
1: Να σε καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό που έχεις ζητήσει εσύ. Αλέξανδρο Τζουγανάκη,
2: ναι,
1: αναπνοή.
2: Ακριβώς.
1: Η Κρήτη δεν καταλαβαίνετε τώρα.
2: Πάει
1: είναι...
2: σύννεφο.
1: Ναι, πάει σύννεφο. Ναι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιία και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
5: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Η ώρα είναι 4. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Η ώρα είναι 4:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε,

0: Κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100.
1: Σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

FM 93.4.

0: Τώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφίλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

Rocks FM 93.4.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
3: Εγώ

πολιτεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια Βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ Τετράδα μόνο 4,47. Βίκος Κόλλα 6 επί 330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα Τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Τραγγίλα, Ακύλα.
5: Α, το ξεχάσαμε.
6: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιαση.
8: Το σχολείο ξεκινάει!
9: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
8: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
9: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
10: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
8: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
9: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
10: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
14: Μου στυλάγγεις μια κατάσταση στην οποία επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
15: Έλα ρε Αποστόλη.
16: Έλα.
15: Λοιπόν, αυτά τα 200 δικαιώματα εγώ δεν ξέρω αν είναι 200.
14: Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
16: Δεν έχουμε χρόνο.
15: Αλλά με βάση στατιστικά την ατμοριστία που υπάρχει, νομίζω έχω καταλάβει ποια είναι. Νομίζω ότι μέσα σας περιλαμβάνεται το να βιάζεις 12χρονα. Απλά προϋποθέτει να είσαι κάποιο υψηλό βαθμό στέλεχος, ίσως στην κυβέρνηση, δεν ξέρω. Πάντως όχι αν είσαι ένας λαϊκός. Σίγουρα. Έχεις το δικαίωμα να κάνεις υποκλοπές. Έχεις δικαίωμα να πετάς τον κόσμο έξω από τα σπίτια. Έχεις δικαίωμα να πουλάς τα χρέη τους στις τράπεζες σε φάουντς και να τους ταυτώνεις ό,τι έχουν και δεν έχουν. Έχεις δικαίωμα να αφήνεις τον κόσμο να πεινάει. Έχεις δικαίωμα να βάζεις τη χώρα σε χρέη. Έχεις δικαίωμα να σκοτώνεις κόσμο στα τρένα. Γενικότερα έχουμε πολλά δικαιώματα τώρα τελευταία. Μπορώ να σου πω και δικαιώματα που έχουμε στερηθεί. Όπως το να πάρεις την οικογένειά σου να βγεις έξω να φας, το να πας διακοπές. Δεν στο απαγορεύει κανείς.
16: Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις όμως, έτσι πάει.
15: Ναι, έτσι, ναι. Πέρα και άλλα δικαιώματα. Το να πάρεις κρέας για το σπίτι, το να φας μοστάρι.
16: Α, ωραία. Δηλαδή η υγιεινή διατροφή δεν την εκτιμάμε που σε αναγκάζει, γιατί είστε ζώα και τρώτε κάθε μέρα κρέας. Τι είμαστε, κτηνοί.
15: Αυτό. Πλέον λοιπόν απαγορεύεται.
16: Σου φτιάχνει ισορροπημένη μεσογειακή διατροφή. Τέλειωνε.
15: Απαγορεύεται να δεις την οικογένειά σου, να πας να δεις την συγγενή σου. Απαγορεύεται αν έχεις ένα παιδί να το στείλεις να σπουδάσει κάπου αλλού, μια και σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές. Θα ήθελα πολύ στατιστικά να δούμε πώς γονείς τρέμουν μήπως περάσει το παιδί του σε άλλη πόλη και δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν το νίκη του, το φαγητό του, τα δίδακτρά του.
16: Μήπως, τι εννοείς μήπως, δεν είναι μήπως.
15: Είναι δεδομένο.
16: Είναι δεδομένο και είναι πάρα πολλοί γονείς που δεν το μπορούν να το αντέξουν όλο αυτό.
15: Σαφώς.
16: Και δεν πάνε τα παιδιά σε σχολές εκτός Αθηνών, για αυτούς τους λόγους.
15: Ακριβώς και αντίθετα, να είναι από επαρχία και να περάσουν Αθήνα και να ψάχνουν να το βολέψουν σε μια τρύπα στο Βαγκράτη, στους Ζωγράφους και στους Αργανείς, 30 τετραγωνικά με 600 ευρώ.
16: 600 καλά λες, ναι, οκ. Okay.
15: 600 καλά λέω σίγουρα. Mm. Είναι πολλά αυτά που...
16: Είναι πολλά τα δικαιώματα, παιδιά, να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι έχουμε.
17: Πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
15: Και κάτι τελευταίο, γιατί επειδή άκουσα την Κεραμέως τώρα που κάνε μια προπαγάνδα που λέει επιστήριζα παίρναμε 650 ευρώ μισθό, ενώ τώρα είναι 9,20.
16: Ναι.
18: Ένας εργαζόμενος με κατώτατο μισθό παίρνει 3.870 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το 19, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κέρδος.
15: Να τονίσω ότι όχι ότι ΣΥΡΙΖΑ το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επί του ψεύτη Τσίπρα, για να τα λέμε όπως είναι, ούτε το κρέας του Μοσχάρη είχε 17 ευρώ το κιλό, ούτε η βενζίνα είχε 2,15 απλή, και μην ακούστε πάλι για πολέμους τις ιστορίες, ούτε το σουβλάκι είχε 4,80 στα νησιά, που δουλεύουμε σεζόν για 6 ευρώ την ώρα και 5 ευρώ πάει το σουβλάκι, ούτε τα νίκια ήταν 600 ευρώ η τρύπα, ούτε ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Οπότε αυτές οι πονηριές με τα λεφτά να τα αφήσει στην άκρη, κυρία Κεραμέως, να κοιτάξει να πάει να δουλέψει, γιατί δεν τη βλέπω καλά.
19: Χαίρετε.
16: Παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
16: Γεια σου, φίλε.
19: Είμαι ο Γιάννης, πρώτη φορά σε παίρνω. Σε ακούω πάρα πολλά χρόνια σαν και το Θήμιο και όλη την ομάδα σας. Συγχαρητήρια.
16: Ωραία.
19: Έχω μια πορεία για κάτι που έγινε την Κυριακή εκεί στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κάποιος. Όπως κατέβαινε ο εφοπλιστής, πίσω-πίσω κατέβαινε ένας φουσκωτός, ρε παιδάκι μου.
16: Μπορεί να τυχε, να δει μπάσκετ κι αυτός.
19: Ναι, βέβαια. Και κάποια φάση όταν έγινε η μανούρα, ο ένας ο φουσκωτός από την πλευρά του εφοπλιστή πέρασε από την άλλη πλευρά.
16: Οπα, δεν το δω αυτό. Άλλαξε στρατόπεδο.
19: Το παρατηρήσω αυτό, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το έχει παρατηρήσει κανένα, παιδιά, αυτό. Είναι ο τύπος ο οποίος, δηλαδή, στην πρώτη κάμερα της Κυριακής όταν έγινε μανούρα.
16: Περίμενε, πήγε στην άλλη πλευρά και τσακώνεται.
19: Άκου να δεις τι έγινε. Αν βλέπω σωστά, δηλαδή, δεν ξέρω, ρε παιδιά, δείτε το κι εσείς. Την ώρα που αλλάζει στρατόπεδο, είναι αυτός που έδωσε τη σημαία του Ολυμπιακού από την πλευρά του εφοπλιστή.
16: Πού τα είδες όλα αυτά, μωρέ.
19: Ρε,
16: και εμείς δεν πήραμε χαμπάρι.
19: Ρε, Αποστόλη. Την Κυριακή έδειξε μόνο την πρώτη.
16: Και εμείς το είδαμε το βίντεο.
19: Την πίσω πλευρά. Τις υπόλοιπες μέρες έδειξε το σκηνικό από την απέναντι πλευρά του γηπέδου. Αν το παρατηρήσεις, θα δεις ο ένας ο φουσκωτός περνάει από την πίσω πλευρά, είναι ο τύπος ο οποίος πέταξε τη σημαία του Ολυμπιακού την άλλη πλευρά δηλαδή. Και μετά κοιταχτήκανε αυτός που πέταξε τη σημαία όταν ανέβαινε ο εφοπλιστής προς τα πάνω. Κοιταχτήκαν οι δύο φουσκωτοί μεταξύ τους, δηλαδή ένα πολύ περίεργο πράγμα. Θέλω να το παρατηρήσεις λίγο.
16: Θα το δω, τώρα τι να σου πω, θα πάω για ιδιαίτερα, έλα, γεια.
20: Έλα ρε κουνούμα, λε, σε πέτυχα.
16: Με πέτυχες.
20: Κάτι.
16: Τι.
20: Ένα μήνυμα για το φίλο μου τον Κούλη. Αν ήμασταν σοβαρό κράτος, ρε καραγκιόζι, εσένα θα είχαμε πρωθυπουργό.
21: Γενικά δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας στον επισκέπτη ότι έρχεται σε μια σοβαρή χώρα.
20: Εσένα και τον άλλον υπουργό, αν είμαστε σοβαροί άνθρωποι.
22: Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος θα μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
23: Όταν σηκώσει ο Μητσοτάξης τηλέφωνο 3 η ώρα, να του πεις ότι θα είναι ο Τραμπ και θα κάνει ό,τι του πει. Στον Τραμπ και στο Βαγγέλη θα κάθεται Σούζα.
16: Δεν κάθεται ήδη, νομίζεις.
23: Κάθεται, αλλά θα το επιβεβαιώσει. Θα του πει στείλε όπλα στην Ουκρανία. Πόσα στείλε όπλα στην Ουκρανία από μόνος του, ή του είπε κανένα να στείλει. Πόσα στείλε τους Πάτριοτ από μόνος του, ή του είπε να του στείλει. Σούζα στον Τραμπ και στο Βαγγέλη. Ξέρεις ποιος Βαγγέλης, ε?
16: Ποιος Βαγγέλης?
23: Αυτός που σε πηδάει και απαγγέλεις. Χαχα, σου την έφερα.
16: Πολύ καλό, ήταν ωραίο. Αυτό δεν το ξέρω, ωραίο.
24: Λέει ο Μαρκόνι, ρωτούσα μια στατιστική το Σαντορίνη Παύλο, τον ξέρετε κανένα.
16: Τίποτε.
24: Οι φυσικοί δεν κάνουν ένα μουσείο, κάτι. Ένας δήμαρχος δεν κάνει ένα άγαλμα, ένα κάδι, μια πλατεία.
16: Δεν ασχολούνται, παιδί μου, άχρηστα κρέατα.
24: Λέει, να σας πω και το άλλο είναι τώρα, ότι και οι επιστήμονες κάπου δεν πάνε στα καφενεία. Α. Το 2022, οι δικοί μας εδώ.
16: Και θα κλείσουν τα καφενεία με αυτά και με αυτά.
24: Της Παντίου και άλλοι.
16: Α, ναι.
24: Κάνανε ένα συνέδριο εκεί με το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας του Δήμου, ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια εντάξει, κάνανε και ένα καλό, μιλήσανε για τους συνωμοσιολόγους.
16: Θα κάνει και καλά, αλλά ναι.
24: Αλλά μεταξύ σαν, μέσα σε όλα αυτά είπανε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Το 2004 CBS, δεν το είχαν δει.
16: Είναι παθιά ανοιχτωμένοι τώρα.
24: Το 2021 καταθέτουν στο Κογκρέσο και τους σκοτώνουνε.
16: Άντε μωρέ, τι ξέρουν αυτοί τώρα.
24: Και τι βγήκε ο διευθυντής της αστρονομίας Πλιώνης και λέει μαζί με άλλα 4 κράτη. Είδαμε ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν στέκει τίποτα από αυτά.
16: Τώρα δεν μπορώ να ακούω. Χαζομάρες τώρα.
24: Ναι, δεν πάνε στο καφενείο.
16: Τόσα ξέρουν τώρα, έλα.
24: Να βλέπουν Turkish University, θα διαφημίζουν την Τουρκία. Turkish University for UFO in Antalya.
16: Άντε τώρα, οι χαζογιόλιδες.
24: Άντε να το κάνει interview in English.
16: Άσε με τώρα, είμαι να σκάσω. Να σκάσω είμαι. Λοιπόν, έλα, γεια.
1: Αποστόλη, γεια σου.
16: Γεια σου.
1: Θέλω να πω ότι έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει σαν πατεράδες, έχουμε αποτύχει, η κυβέρνηση ούτως ή άλλως έχει αποτύχει. Και αυτό, φίλε, το λέω με αφορμή τα δύο αγγελούδια που αυτοκτόνησαν πριν από λίγες μέρες. Δεν μπορούσα να σε πάρω τηλέφωνο, δούλευα όλα αυτά. Έχω συγκλονιστεί, νιώθω ανάξιος, νιώθω και εγώ με τον δικό μου τρόπο, ίσως όχι, ίσως έχω συμβάλει για αυτό το γεγονός. Έχω συγκλονιστεί και νιώθω απέσχεια και νιώθω ένοχος. Κρίμα όταν τέτοια κοριτσάκια, τέτοια αγγελούδια σε αυτή την ηλικία, είτε είναι κοριτσάκια είτε είναι αγοράκια, να κάνουν αυτό. Έχουμε αποτύχει όλοι μας. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, αυτό μόνο.
2: Έλα, ρε.
16: Έλα.
2: Θα κλείσετε για καλοκαίρι φέτος.
16: Τι θα πει ανοιχτά, θα μείνουμε.
2: Ε, δηλαδή είναι φέτος θα κλείσετε. Σας ακούω τόσα χρόνια από το Sky, από τον κύριο Βασίλη το 1, το πρώτο που της Κύπρου το πάρει. Μαλάκα να πούμε, η επικαιρότητα. Όλος ο κόσμος για εσάς δουλεύει. Έχει εσείς το τάλιρο. Τώρα έχετε κι άλλο κόμμα το καλοκαίρι. Πού θα πάτε, εμείς θα κάνουμε.
16: Ποιο άλλο κόμμα έρχεται το καλοκαίρι.
2: Δεν θα έρθει ο Σαμαράς.
16: Μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει.
2: Δεν ξέρω εγώ μάλλον.
16: Αχ, στο κρέας ρε παιδί μου πια αυτός. Δηλαδή να μην χαρούμε τίποτα.
2: Τι να χάρει, ρε.
16: Ένα καλοκαίρι. Κάντο μετά, κάντο πριν.
3: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
2: Μετά πριν δεν γίνεται, τότε πρέπει. Που θα έχει κόσμο καλά.
16: Ναι, γιατί ξέρω, πριν είναι νωρίς, μετά είναι αργά. Ξέρω, σαν τον άλλον.
3: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
16: Τέλος πάντων, εμείς θα το κλείσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έκανε κόμμα.
2: Λοιπόν, μόνο κουκουέ και τα λέμε μετά.
16: Έλα τώρα, σαν τον Ταρίφα μου ακούγεσαι. Κουκουέ, δαγκωτό και τέτοια.
2: Ναι, ναι, μόνο.
4: Κουκουέ, δαγκωτό.
5: Έλα, Δημητράκη εδώ.
16: Καλά, Δημητράκη, πού είσαι εσύ.
5: Έχω χαθεί. Λοιπόν,
16: έτσι είπαμε, Δημητράκη.
5: Άκουσα για τα δικαιώματα τα 200. Λέω εκεί τώρα στην εκπομπή.
17: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα.
16: Πολλά δικαιώματα. Έχουμε πήξει το δικαίωμα. Να κόψουμε και τίποτα, ρε παιδί μου.
5: Όχι, πρόσεξε με. Μπορούμε, έχει πλέον η τράπεζα δικαίωμα να σου πάρει ό,τι ώρα θέλει το σπίτι. Έχει δικαίωμα ο τραπεζίτης να μην έχει φόρο.
16: Δεν είπε τώρα δικαιώματα. Για όλους όμως δικαιώματα. Δεν κατάλαβα. Μόνο για σένα θες δικαιώματα. Οι τράπεζες, δηλαδή οι τραπεζίτες άλλο τόπο κατοικούνε. Σε παρακαλώ.
5: Όχι, είναι πολίτες, βεβαίως. Είναι πολίτες. Έχουν τα δικαιώματά τους.
16: Πολίτες, οπλίτες, τέλος πάντων δεν ξέρω τι είναι. Λοποδίτες, κάτι είναι σε ήττες. Βοηθάνε στις προσωπικές μας ήττες και στις οικονομικές μας.
5: Α, στις οικονομικές κυρίως.
16: Αλλά τέλος πάντων δικαιώματα για όλους.
5: Και ένα γρήγορο, γιατί πολλοί ρωτάνε τώρα τελευταία. Να τους πω για το πρόγραμμα, λέει, για το που θα κυβερνήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σελίδα 5 του προγράμματος. Είναι το συνειδητό οργανωμένο πρωτοπόρο τμήμα της εργατικής τάξης που έχει στρατηγικό στόχο την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση του κομμουνισμού και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό. Από εκεί και πέρα ας κάτσουμε να το διαβάσουμε το πρόγραμμα που απορούν όλοι τι θα κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Φιλάκια, Δημητράκη.
16: Γεια σου, Δημητράκη μου.
1: Καλό.
16: Λέγεται.
1: Αποστολή.
16: Έλα.
1: Θα κάνω κάποιους χαρούμενους και κάποιους μη χαρούμενους.
16: Πες τη μαλακία τώρα, δεν πειράζει.
1: Να ξεκινήσουμε. Ακούω μια μεταπολίτευση, ο ένας δίνει συγχαρητήρια στον άλλον. Του θυμίζει αυτό που λέμε, είναι όλοι καταπληκτικοί. Και όλοι είναι για τη χαβούζα. Και άλλοι πατάνε επιπτωμάτων. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών, ξέρεις ποιο είναι, τι μου θυμίζει.
16: Ποιο είναι.
1: Πού σε ρε Παπαδόπουλε.
16: Αλίμονο.
1: Το θαυμάσαι.
16: Σιγά μην δεν φτάναμε εκεί.
1: Έτσι, μόνο αυτός είναι.
16: Πάντως,
1: ο ηγέτης.
16: Αν ψάχνεις που είναι. Μπορείς να πας να τον βρεις. Έχουν χορτάσει σκουλίκια και σκουλίκια.
1: Ναι, τώρα άκουσε με και εμένα λίγο. Επειδή είσαι μέγας χορηγός του Πίπη.
16: Πιανού?
1: Του Πίπη. Εκεί του Γεωργιάδη.
16: Ναι.
1: Εξήγησε το ότι με τις πολλές πλαστικές ένα μουσάκι να αφήσει έχει γίνει ίδιος ο Λένιν. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να δηλώσει και κομμουνιστής άμα δείτε και κάποτε την εξουσία.
16: Μάλιστα.
1: Ερτίσματα στην εξουσία, σύντροφε.
25: Ναι.
16: Λέγεται.
25: Καβιάρι μου.
16: Καλέ, πού είσαι εσύ, μωρέ.
25: Εδώ και ένα μήνα μου έχεις πάει στο τάμπλετ, πήρα ένα άλλο και έβγαζε το νούμερο της Ελληνοφρένειας 8200 στο τέλος. Και παίρνω ένα μήνα και λέω, ε, μαλάκα, τι γίνεται, δεν μπορώ να τον πιάσω, λέω, τον κούρσι με τίποτα. Και βλέπω είναι 880, μαλάκα, να πούμε πώς και γράψει το άλλο το ρημάδι.
16: Παίρνεις ένα μήνα αλλού.
25: Μαλάκα,
16: ήξερα ότι είσαι μαλάκα, αλλά όχι τόσο.
25: Μα τόσο πολύ, μαλάκα.
16: Τόσο πολύ, ε.
25: Και να μην το σηκώνει, λέω, τι έγινε, ρε μαλάκα, τόσοι πολλοί παίρνουν. Ένα μήνα θέλω να πω, είναι παλιά αυτά. Είχα ακούσει μια μέρα τη Σιριζέα που λέει, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούς. Και πήγα να της πω, μόλις χαμηλοβλεπούτσα, αλλά εντάξει, δεν ήθελα τώρα να πει.
16: Τώρα θα μου πεις ενός μήνα νέα.
25: Ναι, και το δεύτερο είναι, θυμάστε τη σκοπή μαλάκα τότε, πριν από χρόνια. Έλα, πρόεδρε!
26: Πρόεδρε, έλα!
27: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
26: Έλα με φόρα!
25: Έλα με φόρα και κλάψε μας τα αρχίδια, το θυμάστε αυτό, μαλάκα.
16: Το θυμάμαι.
25: Και ξανάρχε πάλι η κοντοπόδαρη κλανιά, μαλάκα, πάει να κάνει κόμματα μου. Να οικονομήσουνε μαλάκα, δεν κάνουμε ένα κόμμα εμείς, να πάρουμε τις επιδότησες.
16: Δεν βάζεις μυαλό, να περίμενε τώρα ο Αντώνης κάτι λέει, κάτι θα κάνει ο Σαμαράς.
3: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
25: Μαλάκα, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο μπροστά από μας. Ξεπλήθηκε το μουνό πάνω η κοντοπόδαρη κλανιά, ξεπλήθηκε μαλάκα τόσα χρόνια, έβγαλε το βιβλίο. Να δει, θα έχω ανταπόκριση. Και μόλις είδε ότι έχει ανταπόκριση από τα ζώα, από τους χοντρομαλάκες ξαναβγαίνει μαλάκα και παίρνει και κόσμο. Και εμείς εδώ οι μαλάκες θα πάρουν τις επιδοτήσεις στα εκατομμυριάκα τους, θα μοιράσουν μεταξύ τους και θα λες εσύ κάτσε μαλάκα τώρα εσύ.
16: Έλα, μην παραπονιέσαι, καλά είστε και εσείς με τις επιδοτήσεις. Έλα, άμα δεν σας πιάσουνε, καλά είσαι. Λοιπόν, έλα, τα λέμε.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Αποστολής.
16: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε μαγκά.
16: Τι έγινε.
0: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
4: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει.
0: Λοιπόν, κάθεσαι.
16: Ναι.
0: Μένω εγγυητής στο δάνειο της συζύγου.
16: Ωραία.
0: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Και είναι ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγος στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εκεί της. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο, δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
16: Καλό.
0: Γαμώ, έτσι.
16: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
0: Λίγος. Ναι ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω, αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
16: Συγγνώμη, έγινες κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα.
4: Για τα κόμματα δεν βρουλεύτηκε μόνο που γίνεται τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την άλλη δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
0: Μπράβο! Μαλακία μου.
16: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
0: Θα γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες.
6: Έλα τρελέ μου.
16: Έλα φιλέ.
6: Πήρα να πάρω να πω και εγώ τη μαλακία μου.
16: Άντε ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
6: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι. Γιατί εντάξει, οκ, okay, δεν είμαι ούτε μισθωτός σε αφοδοτικά μου επιχειρήσει, καλά είμαι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσεων πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
16: Τι είναι αυτό που ψηφίζεις όμως.
6: Αυτό που ψηφίζεις και εσύ.
16: Oh. Λοιπόν,
6: και τους λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προς την ουσία. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικούς, για οικογενειακούς λόγους, για διάφορους. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Ας το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχεις μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνεις τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένεις να ζεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστής και περιμένεις να φας απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ώστε να γίνεις στην Ελλάδα. Και ο πελάτης σου είναι ο Έλληνας πολίτης, είσαι συμφέρει ρε μαλάκα. Ποιο κράτος σε συμφέρει να έχεις. Όλοι πρέπει να υποστηρίξεις. Τι πειράζει αν θα έχεις 5-10% περισσότερο φόρο, αν ο πελάτης σου δεν έχει να φάει. Δεν πρέπει να στηρίξεις αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσεις τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχεις.
16: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μας βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
6: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζεις, λέει. Εδώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκες. Ποιον στηρίζει αυτό το κόμμα. Εγώ ποιον αναφέρομαι, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, ας πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
7: Φίλε, είμαι ο Χιλιάς από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
16: Γιατί ρε Χιλιά?
7: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
16: Δεν ξέρετε πού να πάτε.
7: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
16: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
7: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
16: Αυτές
7: γιατί...
16: οι μαλακίες που ακούω τι να έρθω να λέω.
7: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
16: Ναι.
7: Ναι. Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
16: Έχεις επιλογές.
7: Έχεις,
16: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
7: Έχεις τη ζωή.
16: Να,
7: που είναι Λατινοπούλου της αριστεράς.
8: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
7: Τι έχεις?
16: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
7: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
16: Άσε με το. Αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
9: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
10: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το παραπαιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν.
7: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
16: Έχεις και βαρουφάκι.
7: Ο βαρουφάκι.
11: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένας. Είναι το απλό χόρτο.
7: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
16: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
7: Δηλαδή μετανάστευση.
16: Όχι, επανάστευση.
28: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
16: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
29: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
28: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη. Δεν έπαιζε, δηλαδή βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
16: Πάλι.
28: Να καπαργηθούν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
16: Πάλι.
28: Τι άλλο, ξέρω εγώ. Γιατί...
16: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
28: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί της Θεσσαλονίκης, γιατί από εκεί είμαι.
16: Ναι, και παιδί ολόκληρο. Πετράχαλος.
28: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εκεί, Βενιζέλου, στο σημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Σαμίπουσα, πήγε ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένα για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιο δήμαρχο είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανεί δεν ρωτούσε ή κανεί δεν καθόταν να μα πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρο, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτό ο Λαμπράκη, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κίνημα Ειρήνη τέλο πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσει, φοβόσουν να κοιτάξει το δεξιό σου, τον αριστερό σου, δεξιά-αριστερό που σου ρωτά, α πούμε, μην είναι χαφιέ τη αστυνομία και σε μπουζουριάσουν. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι θα είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώ είναι.
16: Αυτό όλο ήθελε να πει στο σιωπέ από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
28: Τέλο πάντων.
16: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
28: Ναι, ο Αποστολής.
16: Ναι, ναι.
28: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές, τέλος πάντων.
16: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
28: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε και εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχος από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
12: Καλημέρα και για χαρά.
16: Καλημέρα και για χαρά.
12: Σας έστειλα μόλις στο mail στο Ελληνοφρένια ένα καινούργιο τραγουδάκι.
16: Τι είναι?
12: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει?
16: Ποιανό είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου?
12: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
16: Ποια είσαι εσύ, Άννα?
12: Διονυσία με λένε.
16: Α, νόμιζα είσαι Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
12: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
16: Διονυσία, Διονυσία, τώρα τι να κάνουμε. Θα κάνεις ο ΆΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ?
12: Όχι, όχι.
16: Τι συζητάμε τότε?
12: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσάς τώρα.
16: Εντάξει.
12: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
16: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
12: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
16: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
14: Έλα, Αποστολή.
16: Έλα.
14: Έλα. Σκέψε τώρα, ρε φίλε, να κάτσεις να διαβάσεις τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσεις και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
15: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
18: Δεν έχουμε χρόνο.
16: Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
14: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
16: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
14: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
16: Ναι.
14: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
16: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι,
14: ναι,
16: όμως.
14: Α, βλέπεις.
16: Τάχα θα, ναι, κρυώνουμε, όλοι. Τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνει οι γάτες. Εντάξει τώρα.
14: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά, θα είμαι στη μέσα του πρώτου 15ου του μήνα.
16: Αναφέρεται.
14: Το έχουμε το δικαίωμα.
16: Αναφέρεται.
14: Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
16: Καλά, ποιος κοροϊδεύει, ξέρουμε, το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
14: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά, έτσι είναι. Νιά, νιά, νιά, νιά.
19: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετόλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες στο Μαϊό έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλα κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
20: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος.
16: Λίγο
20: το πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
16: Για ποιο λες?
20: Για τον Μπράβο που πήδηξε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
16: Ωραία.
20: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει, λέει ο Μαρινέ. Μαρινάκης, κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
16: Να καταλαβες.
20: Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
19: Να πω ένα και για τα δικά μου.
16: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
19: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
16: Άμα ρε βλακίες έχουν αποδειχθεί.
19: Μόνο ένας Μαρκόνι
16: δεν ξέρουνε.
19: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτε εντελώς.
16: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
19: Εδώ μένα βγάλαν ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Που Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι Πειραιώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λου θα μας πεις για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύει ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν το πλή θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μου έμας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
1: Έλα Αποστολή μου.
16: Έλα.
1: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε φάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσανε και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμούς ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
19: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
16: Γεια σου φίλε.
19: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίδιζα και ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
16: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα, τέλος πάντων, δεν πειράζει, άστο.
19: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί, θα βγάλουν κάλους, είπαμε, στα χέρια.
3: Ο θεριστής έρχεται.
16: Ελάς, όχι έλα, τι έλα, έλας.
19: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος, ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
16: Ποιος ερώτησε?
19: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό ρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple. Près de vous. Again, near you. Le temps du peuple, dans le peuple.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
4: Τι γίνεται? Να σου πω, μη παραοριμάζει πολύ πες το Σύπρας, γιατί θα πέσει. Είναι κρίμα.
5: Okay.
6: Ο θεριστής έρχεται.
4: Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Μια μέρα ρε φίλε, χωρίς Άδωνη ρε γάμο του. Μία, όχι πολύ.
5: Δεν γίνεται αυτό, το ξεχάσεις. Αν γίνει αυτό, θα είναι μια καλή μέρα για όλους μας. Αλλά όλοι πρέπει να το κερδίσουμε αυτό.
4: Α, σωστό και αυτό, ναι.
5: Μέχρι τότε, φάτο, μέχρι τότε στη μάπα.
7: Σουλουμπούκοντα!
4: Μάλιστα, εντάξει, και το χαρτιθάφι αυτό που έχει δουλέψει πολύ ρε και έχει δει ο ένσημα μόνο. Έλα Αποστολή.
5: Έλα.
4: Όσο για αυτόν που έπαιζε πριν τον κύριο με τα γυαλάκια με την ξυλοβατόρα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό το λογοπαίγνιο. Με την ξυλοβατόρα.
5: Όχι.
4: Πες το ότι δεν μπορεί να έχει άποψη με μηδέν ένσημα. Οπότε το τι είναι ΔΑΠ, τι είναι Νέα Δημοκρατία. Άμα βάλουν ένα μίνιμουμ συμβουλίο ότι κάτω από 100 ένσημα δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις, ούτε για καθαριστή δεν τον παίρνουν. Είμαι και εδώ ξέρω καθαρίστρες που απολύσανε γιατί δεν τους κάναν τα χαρτιά. Γιατί ήταν πλαστά.
5: Υπονοείται τον κύριο Χατζηδάκη.
4: Εγώ είπα κάτι.
5: Εγώ λέω, κάπου ντροπή.
7: Τι είναι για μένα η Νέα Δημοκρατία?
8: Μην είναι κάμπι, μην είναι τάσπαρτα ψηλά βουνά.
9: Πώς πάτε με την κανονικότητα?
5: Καλά.
9: Καλά, 2-10 η βενζίνη, εντάξει. Κανονικά, Μητσοτάκης η χάος, Παναγίτσα μου, ο Θεός να τον έχει καλά. Να μας κόβει λεφτά να του δίνει.
5: Τι είναι το 2-10 τώρα, εντάξει, κλάιν.
9: Καλέ το συνηθίσαμε.
5: Σημασία έχει να μπορούμε, αφού μπορούμε.
9: Περιμένουμε και το 2-15, να έχει.

0: άσχετο που να είναι, μέχρι να πει κείμενο ήρθε. Λοιπόν, να απαντήσουμε σε αυτό το συχαμένο. Να μου πει ποιο συχαμένο.
1: Ποιον από όλου, ρε παιδί μου, ποιον από όλου.
0: Αυτόν δεν αντέχει ούτε ο ίδιο τη μούρτη και προσπαθεί να την αλλάξει με μπότοξ, με σολάριου, με μαλλιά.
1: Απαπα, σταμάτα. Ανακατεύτηκα ήδη. Έλα.
2: Πολύ ωραίε κρέμε λαβή εν ρόλ έχουν καταπληκτικέ. Σα συστήνω πραγματικά.
0: Να το πούμε λοιπόν αυτό του μαλάκα ότι η Κοβέση κάνει ό,τι προσπαθεί να βγάλει για τα λεφτά αυτά είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δικά μα, αποκλειστικά και μόνο δικά μα. Αυτό να το απαντήσουμε.
2: Εάν λέγαμε ότι από εδώ και μπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή όποια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Κοβέση, ο διάδοχό τη, θα μπορεί να εκδίδει εισαγγελικά διατάγματα στα οποία θα πειθαρχούν τα κοινοβούλια. Αυτό είναι το τέλο Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Τώρα τι πάθαμε!
0: Και να πούμε και στο άλλο το γιο τη Ντόρα ότι αν έρθει μούρι με μούρι, γιατί είπε τι θα κάνανε στο μούρι μούρι με το Γιατόπουλο. Αν έρθει μανάρι μου μούρι με μούρι με το Γιατόπουλο, να κάνει το δεν τον είδε. Αν όμω έρθει μούρι με μούρι με τη μαμά του Ιάσονα, να χαμηλώσει το βλέμμα σου τσόγλανε, να σκύψει και να τη φιλήσει το χέρι και να τη ζητήσει συγγνώμη για αυτό που τη κάνατε στο παιδί τη πρωτίστω και μετά σε αυτή. Λοιπόν, γιατί ο Γιατόπουλο έκατσε και 24 χρόνια στη φυλακή. Οι δολοφόνοι του Ιάσονα είναι έξω και καμαρώνουν. Και να του πούμε ότι αν δεν ήταν η δολοφονία του πατέρα του να την εκμεταλλευτούν πολιτικά. Αυτό, η μάνα του, ο θειό του και αν δεν ήταν και τα λεφτά του παππού του, θα ήταν στην ανυπαρξία, δεν θα τους ήξερε κανένας και όλοι εμείς θα ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι που δεν θα τους ξέραμε. Ας το καλό.
4: 6-7 και ένα 6, έτσι λέει μια διαφήμιση.
5: Ένας ξεκλειδώσει.
6: Κλειστήκατε έξω. Τηλεφωνήσατε στα 6-7 και ένα 6.
4: Πόσο μπροστά ήταν αυτός για να βγουν μετά από 40 χρόνια όταν που λένε 6-7.
1: 6-7, να τα όλα τα ξέρεις.
0: Επίσης να σου πω ότι το βράδυ θα είμαι στο Φυσίο.
7: Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
8: Αγουστάρο!
0: Μου προτάθηκε να είμαι το κοριτσάκι που θα δώσω το μπουκέτο με τις κλωτσιές στον Τσίπρα. Για αυτό που μας έκανε.
1: Καλά, μην ξανοίγεσαι. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε.
0: Για τον Τσίπρα. Ναι. Στο κέρατο σου λέω δεν το συγχωρώ. Μπορεί να έχω φάει κέρατο στη ζωή μου. Δεν το ξέρω όμως. Γι' αυτό και δεν είμαι χείρα. Αν το ήξερα θα ήμουν χείρα αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω. Καλύπτεται, βλέπεις ο Δημητράκης. Αλλά ο Τσιπράκος δεν καλύφθηκε. Μπροστά στα μάτια μου με κεράτωσε.
9: Απόστολε!
1: Έλα!
9: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
9: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο!
1: Γεια σου Θανάση!
9: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις!
1: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης!
9: Κορόιδεψε όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους!
1: Ναι, λέω τι κακό έχει! Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του!
10: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα!
9: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστους αναπήρους, δεν λες τώρα!
1: Ναι, και τι άλλο! Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
9: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
1: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
9: Έχουμε ευθύνη, αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
1: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
11: Ξίδι, λυπάμαι.
9: Σου πω 50 φορές. Βάλε εκεί ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
11: Φυλάκια.
0: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λουκούμι,
1: Πολύ καλά έχει πάει.
0: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ αν πάει το μυαλό σου.
1: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
0: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Στο παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου, τι θες. Αυτό πάντως να ξέρεις μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Ο Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
2: Θρασίμια!
1: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
0: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά παιδιά με τις πρόγνες.
1: Εντάξει, θα... του Μητσοτάκη ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
11: Σας ευχαριστώ.
0: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
1: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες αυτά, δεν μπορώ.
0: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες, τέλος.
1: Ναι.
0: Αυτά σε φάγανε σένα.
12: Καλημέρα, Αποστόλη Σοβιετικός Αρκούδος.
1: Καλησπέρα, Αρκούδε Σοβιέτο.
12: Άκουσα να δεις τώρα λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back κυρία Μέρκελ και go back κύριε Σόιμπλε.
2: Go back κυρία Μέρκελ, go back κύριε Σόιμπλε.
12: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο το καυλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός λοιπόν που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός λοιπόν που με τη συνθήκη των Πρεσπών έσκησε να το οικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάση του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
1: Τώρα τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε. Και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
12: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια.
1: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια. Θα έλεγα όχι.
12: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
1: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
12: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτές είναι όλες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα ΕΟΔΑΣΑΜ για το έγκλημα στα Τέμπη τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια έναντι 350.
1: Να, αυτά δεν μπορώ.
12: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ, αυτά, αλλά δυστυχώς.
1: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, ντέκει και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
12: Εντάξει, μάντρε και μότι να τα θυμηθούμε ή όχι.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
12: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Λαϊκισμός.
12: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτίνα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Άμα είσαι κομπλεξικός, τώρα τι να πω.
12: Και αυτό θα υπάρχει μια ζωή ελαδιστάν.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Έλα, πώς τώρα, ρε.
1: Έλα, φίλε.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης, ο Ταρίφας, ο Σιριζέος, να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει, αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα και να γνωρίζει τη φωνή του. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο.
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Και πού με
1: στέλνεις, με στέλνεις το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δακρύ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με στέλνεις. Με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό.

0: σου.
1: Απόστολε.
0: Έλα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη. Τώρα πια. Αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό. Μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη. Διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
2: Τι μου λέει φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Εντάξει κύριε, εντάξει.
2: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
4: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
2: Δεν να με χέσει.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Στο σιρτάρι και στο κομμωδίνιο και στην τυβανοκασέλα.
6: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
2: Δεν μας χέσει δεν τα λάρα.
7: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: τώρα.
0: Ένα διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πού σου ήρθε αυτό. Πού σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Σε μαλακά, το γυμναστηριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε ρε που.
4: Εγώ φίλε, ονομάζομαι Κώστα τέλος πάντων, είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένο από στράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεμπρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πως είναι. Δεν φύγες τι έχει. Καλά μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου αρχίδι.
4: Άντε ρε ξέχι μαλάκα γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε.
0: Όποτε θέλεις.
1: Πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέκινε τη πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άψανε περισσότερο την πορεία του. Και επονούσα, και επονούσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουνε για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Ναι, τριτών.
1: Ναι, ναι, τριτό τέταρτον. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, μια αφιέρωση να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη, ήταν σήμερα τα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν,
1: πού μυαλό.
0: Πού μυαλό.
1: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
0: Καήκαμε λοιπόν σε την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
1: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
0: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω, δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Σε μένα θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομα σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ζαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγγελιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με φαγανόμος η κοργή.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Κότα, μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από
1: κοντά
0: φοβάται.
1: Πιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάδειλον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ το Σιριζέο ταξιτζή, μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα, μόλις με πήρε τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Τραβόλτα is back.
4: Αλεκάδα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδα ρικλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιαση.
5: Το σχολείο ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
7: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
6: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
7: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μου.

γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ, προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτεί

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
5: Bueno chicos, prepárense. Para hacer este bolero.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
3: Μέσα σας πριν να κυροβολήσουμε.

καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Πάντα εδώ, πάντα σας περιμένουμε όλα τα βράδια της εβδομάδας, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. 2-11-10-80-880 είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διεύθυνση επικοινωνίας παρακαλώ. Με αυτήν έχετε να κάνετε όταν καλείτε στο τηλέφωνο, η οποία είναι και ενθουσιασμένη σήμερα γιατί κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ούρλιαζε. Εγώ σας έχω πει, τους έχω απαγορεύσει τα ουλιαχτά την ώρα της εκπομπής. Τις λέω με άϊχο τρόπο θα πανηγυρίζεις. Αλλά πρωτύτερα έριξε τις κραυγές της. Χουλιγκάνι παιδί μου, κανονικό.

Λοιπόν, έχω μια ιδέα για απόψε. Σας έχω πει βέβαια ότι μερικές φορές τα θέματα σε βρίσκουν από μόνα τους. Δεν τα βρίσκεις εσύ? Έβλεπα λίγο από αυτά τα παιχνίδια που είναι μαγειρικής και τα λοιπά. Και λέω, πού πήγανε όλα εκείνα τα θαυμαστά πράγματα που τρώγαμε κάποτε, τα αυθεντικά φαγητά που ετοιμάζαν οι μανάδες και οι γιαγιάδες και οι θιάδες μας. Και λέω, δεν κακή ιδέα να μιλήσουμε σήμερα για τις γεύσεις που χάθηκαν για πάντα. Και όταν λέω για πάντα το εννοώ για τη μνήμη των γεύσεων, που από μόνη της η γεύση μπορεί να ξετυλίξει όλο το κουβάρι του χρόνου μπροστά τα μάτια σου. Να μιλήσουμε για τα λατρεμένα και τα μισητά εδέσματα, για τα οικογενειακά τραπεζώματα. Αυτό τέλος πάντων είναι το κλίμα. Γιατί μετά βρήκα και μια φράση του Κικέρωνα, ένας από τους επιφανέστερους άνδρες της Ρώμης και ο κορυφαίος από τους ρήτορες της αρχαιότητας μετά το Δημοσθένη, είχε πει «Να τρως για να ζεις, όχι να ζεις για να τρως». Πάμε να ακούσουμε ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ελπίζω να συμφωνείτε ότι αφήνουν οι γεύσεις ανεξίτηλα σημάδια μες στον χρόνο και αποτυπώματα. Και πάντα ελπίζεις ότι θα συναντηθείς ξανά μαζί τους. Ότι αυτό που στα παιδικά σου χρόνια ήταν θαυμαστό επειδή προέκυπτε από τις μάνα σου τα χέρια, θα το ξανασυναντήσεις κάποτε. Γεια σου Βασίλη από την Καβάλα, γεια σου.
2: Μια χαρά σου πάνω μου.
1: Τι γίνεται,
2: ε? Καλά, μια χαρά.
1: Σήμερα είχατε ηλιοφάνεια πολύ στην Καβάλα.
2: Σήμερα ήταν μεγαλείο γιατί δεν μπήκαμε στο σπίτι καθόλου σχεδόν.
1: Πορτογυρίσαμε που λένε.
2: Α, ναι, πορτογυρίσαμε. Από παγκάκι σε παγκάκι. Ηλιακάδα και ηλιοθεραπεία. Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο ρε Βασίλη.
2: Ωραία, ωραία είναι.
1: Τι είναι, αλλά τι μνήμες σου έρχονται με αυτό που συζητάμε απόψε?
2: Για πες μου πάλι τον τίτλο.
1: Οικογενειακά τραπεζώματα, γεύσεις που έχουν χαθεί, ανεξίτηλα πράγματα που έχουν μείνει στη μνήμη μας.
2: Ναι.
1: Ξέρεις, αυτό όλο το κλίμα που δημιουργείται όταν σκέφτεται κανείς φαγητά κανονικά, όχι ξέρω εγώ γαρίτες με αβοκάντο. Κατάλαβες. Η μαρμελάδα πάνω στα αρνίσια παϊδάκια.
2: Το σύνηθες φαγητό παλιών εποχών, θυμάμαι, στις διάφορες πόλεις που γυρίζαμε, ήταν το λεγόμενο ροζ μπιφ.
1: Ναι.
2: Ροζ μπιφ τι, μακαρόνια με κρέας.
1: Ναι.
2: Οσχομύριζαν όλες οι γειτονιές και θυμάμαι όταν...
1: Κυριακάτικο φαΐ αυτό, ε.
2: Ορίστε.
1: Κυριακάτικο φαΐ αυτό.
2: Κυριακάτικο.
1: Ναι.
2: Κυριακάτικο και φαγητό τραπεζιού, οικογενειακού.
1: Ναι, καλά, φυσικά.
2: Όταν ήρθα στην Καβάλα, θυμάμαι, όταν πρώτο ήρθε, έκανα ένα γύρο, γύρω-γύρω, έτσι, να χαζέψω την πόλη και να δω πώς είναι τα σπίτια, πώς το αφαίνεται ο κόσμος κτλ.
1: Ναι.
2: Ήταν Κυριακή, λοιπόν, αυτό το πράγμα μου είχε μυρίσει παντού. Το ροζ μπιφ, το μακαρόνια με κρέας, το κυριακάτικο φαγητό. Με σάλτσα και τα ρέστα.
1: Ναι, ναι, τι ωραία.
2: Το οποίο ήταν από όσο θυμάμαι και εμείς από τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου, ήταν το κυριακάτικο φαγητό, αλλά και το φαγητό όταν μαζεύαμε μερικές φορές τα σόγια που έρχονταν από την Καστοριά, όταν βρεθήκαμε εμείς στην Κοζάνη ή βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη, ήταν το κλασικό φαγητό ήταν.
1: Mm-hmm.
2: Ψητό συνήθως, ψητό αρνί ή κατσίκι. Αλλά το μακαρόνια με το με κρέας ήταν ό,τι πιο κλασικό και μυρωδάτο, μύριζε έντονα ντομάτα. Πού ντομάτα τέτοια, ντομάτα εποχής που μοσχομύριζε τότε, που ήταν άρωμα και εκεί ήταν που μύριζε παντού στις γειτονιές όταν είχε αυτό το φαγητό. Όχι ντομάτα. Πήραμε κάτι ντομάτες προχτές και έκανε σαλάτα η Λουίζα το μεσημέρι. Ρε τι λέω, δεν μας χαίρεται, το καταλαβαίνεις, λέω.
1: Ναι βέβαια, είναι...
2: Είναι σκληρή, λέω, σαν πέτρα είναι, λέω.
1: Σόλα, κανονική.
2: Ποιος κερατάς, λέω, εφήβρια αυτό το σπόρο και πουλάει τέτοιο πράγμα. Αγγούρι, βρε γαμώτο.
1: Ναι.
2: Κτηνοδία πλέον έχει γίνει στην διατροφή.
1: Και περίμενε, τώρα θα γίνουν χειρότερα.
2: Και ακόμα χειρότερα, όταν βέβαια τώρα λέει... Θα έχουμε τα ραβέρια πλέον με την Νότια Αμερική.
1: Ναι.
2: Άντε. Και έγινε και με την Ινδία τώρα, υπογράφηκε και με την Ινδία.
1: Ναι.
2: Άντε τώρα με τις δικούς σου τρόπους καλλιέργειας, με τις δικές του μεθόδους.
1: Με τα δικά τους φυτοφάρμακα τα ανεξέλεγκτα.
2: Α, ναι. Φυτοφάρμακα και τα... Όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν, ειδικά στην Ινδία, στερούνται νερού. Και το βλέπεις ότι... Αν τύχευε και βροχή, βγαίνουν έξω τα παιδιά γυμνά, να πούμε, και πλένονται με τη θάλασσα, με τη βροχή.
1: Με το γάγκι, σκέψου, το ποταμό επίσης.
2: Ναι.
1: Το βρωμοπόταμο, ναι.
2: Λοιπόν, εκεί μάλλον...
1: Που είναι τόσο καθυστερημένοι άνθρωποι που θεωρούν ιερό το ποταμό αυτόν.
2: Όπου είναι... μέσα, γιατί είτε για του Νέστορα Μάτσα, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος,
1: ναι, ναι,
2: να τον έχεις υπόψη.
1: Εννοείται.
2: Ο οποίος συχνά ήταν επισκέπτης της Ινδίας και των θεοτήτων της εκεί. έκαμε έρευνες. Λοιπόν, και έλεγε στο Γάγκη, στην ιερή πόλη Μπενάρες.
1: Ναι.
2: Εκεί λέει να βλέπεις να μπαίνουν τώρα μέσα και να κοπρίζουν μέσα στο ζωποτάμι και να θεωρείται το νερό εκείνο και να πλένονται και να κάνουν.
1: Και το πίνουνε κιόλας. Το πίνουνε κιόλας.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Απ' τη μια και απ' την άλλη στείνανε εκεί κάτω την αυτή μια μικρή πλατφόρμα, εβάζανε τον νεκρό
1: και τον καίγανε.
2: Και τον καίγανε.
1: Και επειδή πολλοί εξ αυτών είναι οι περισσότεροι πάμπτωχοι, δεν μπορούσαν να τον κάψουν εντελώς, δεν είχαν τα ξύλα που χρειάζονταν.
2: Ναι.
1: Και έτσι όπως ήταν μισοκαμένο, τον αμολάγανε στο Γάγκη. Δηλαδή μιλάμε, υπάρχουν χώρες δηλαδή που είναι πολύ πίσω, αδερφέ μου.
2: Είναι
1: πολύ
2: το,
1: πίσω.
2: Ειδικά, ναι, ειδικά αυτοί, με αυτές τις θρησκευτικές ιδιορυθμίες είναι ένα, ξέρω εγώ, τρελαίνεται κανείς, ειδικά με αυτά που ακούζε, ειδικά στην περιοχή της Ινδίας.
1: Ναι.
2: Είναι τρέλα, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δεν είναι θέμα πολιτισμού, θέμα υγείας είναι. Χίλια δυο πράγματα είναι. Και απορείς πως ζουν και τώρα θα έχουμε δοσοληψίες εμπορικές.
1: Ναι, ναι.
2: Και έφτασαν αυτοί 1,200
1: γενοβολάνε
2: ασυνέστητα
1: και
2: ασταμάτητα διαρκώς. Και περάσαν το δισεκατομμύριο εδώ νομίζω πριν από 4-5 χρόνια και είναι 1,200 εκατομμύρια.
1: Πάντως αγαπητέ μου Βασίλη,
2: ναι.
1: Τότε που τα μικρά παιδιά χάναν τη ζωή τους πολύ συχνά, έτσι ακόμα και στην Ελλάδα, γεννάγανε οικογένειες, φτιάχνανε 10 παιδιά, 12, 8, 7.
2: Χρειάζονταν εργατικά χέρια.
1: Το ίδιο γίνεται και εκεί.
2: Και εκεί το ίδιο.
1: Το ίδιο γίνεται, ναι. Η μάνα μου είχε 8 αδέρφια και η μάνα μου 9. Και άλλα 7 που δεν είχαν γεννηθεί καν γιατί είχε αποβάλει η γιαγιά.
2: Φαντάζομαι
1: δηλαδή μια ζωή ολόκληρη ήταν έγκυος. Τι.
2: Ναι, πράγματι.
1: Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει φτάσει στο άλλο άκρο τώρα, σε εμάς, όχι στην Ινδία φυσικά, γιατί προφανώς είναι η μόνη τους ευχαρίστηση, να φάνε δεν έχουν, οπότε η τεχνοποιία μαλακώνει τα ίδια.
2: Είναι ψυχαγωγία και νομίζω ότι είναι και μια προσφορά στην πατρίδα τους.
1: Ναι, ναι.
2: Και το έχω και λίγο πατριωτικά πάρει σε σχέση με το Πακιστάν, που το Πακιστάν παλιά ήταν δικό τους κομμάτι ήταν. Μετά όμως για λόγους θρησκευτικούς, όπου μπήκε μέσα ο μουσουλμανισμός και έφυγε ένα μεγάλο κομμάτι από την Ινδία και συγκρότησαν το Πακιστάν και ξέφυγαν πλέον και είναι εχθροί και μισούνται μεταξύ τους πλέον. Και έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι του Πακιστάν είναι μουσουλμάνοι, ενώ στην Ινδία είναι πολύ μικρό κομμάτι. Έχουν άλλες θρησκείες δικές τους, καμιά εκατοστή θρησκείες, και έτσι μεταξύ τους μισούνται. Και και μεν Πακιστάν εξελίχθηκε περισσότερο και σαν πυρηνική δύναμη ακόμα,
1: ναι,
2: και η Ινδία, αλλά ξέφυγαν όμως και μισούνται για λόγους θρησκευτικούς περισσότερο.
1: Ψωμί δεν έχουν να φάνε, τα πυρηνικά τους μαράνανε.
2: Έλα, αυτό είναι, ναι, το φοβερό, έτσι, πράγμα. Ένα περίεργο πράγμα, και βλέπεις αν το οξύμορο, φίλε μου, ποιο είναι όλα αυτά όμως, πώς πατρονάρονται από τους Αμερικάνους. Να έχουμε εκεί, να έχουμε και από εδώ, να έχουμε. Γιατί το Ιράν τι είναι, τόσο πλούσιο είναι και είναι πυρηνική δύναμη. Ας να μην πούμε τίποτα.
1: Να μην πούμε.
2: Βρέθηκαν να είναι πυρηνικές δυνάμεις ελεϊνά κράτη από πλευράς οικονομίας και από πλευράς περιεχομένου του υπεδάφους τους κτλ. Άλλη ιστορία, αλλά άλλοι είναι οι πάτρονες εκείνοι οι οποίοι τους βάζουν χέρι ή τους υποδεικνύουν, κάντε εκείνο, κάντε το άλλο, ώστε να έχουμε άκρες όπως τώρα θέλει τη Γερμανία.
1: Ναι.
2: Αλλά η Γερμανία ξέρει για ποιο λόγο τι θέλει. Αλλά στην άλλη άκρη, και όχι μόνο τον είπα, αλλά στην άλλη άκρη όλης της γης.
1: Έτσι.
2: Είναι η παγκόσμια αυτή, πρωτοτυπία που έχουν οι Αμερικάνοι, οπουδήποτε προβλέπουν και παίρνουμε και για μετά 100 χρόνια πώς θα γίνουν, πώς θα είναι, ποιες θα είναι αυτές οι ισοτιμίες ξέρω εγώ, στην πολεμική δύναμη του ενός και του άλλου, βλέπουν πολύ μακριά αυτοί.
1: Και δεν μου λες, Βασίλη, τι άλλο θαυμαστό έφτιαχνε η κυρία μάνα σου ως φαγητό, ας πούμε, τι μαγείρευε?
2: Κοίτα, ντολμαδάκια.
1: Ντολμαδάκια, ήμουν σίγουρος ότι θα το λύσεις.
2: Ντολμαδάκια, ναι, ντολμαδάκια ήταν, μα θυμάμαι, ναι, και θυμάμαι, κοίταξε να δεις, στην Νέα Φιλαδέλφια, από εκεί γύρω που ήταν τα Μεσόγεια που λέμε, ναι. Οροπηλιώπες, Μαρκόπουλο,
1: ναι.
2: Αυτοί, όπως ακόμα και τώρα, είχαν αμπέλια, ένα, και κάνανε σταφύλια, κρασιά.
1: Ναι, μα το
2: και το διατηρούν ακόμα και σήμερα, οι Αρμανίτες, ναι, παλιά που λέγαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Εκεί λοιπόν, γύρω στον Μάιο-Ιούνιο, ήταν έτοιμα τα φύλλα για ντολμαδάκια.
1: Ναι.
2: Θυμάμαι, κάναμε σαν εκδρομή ήταν, ρε παιδί μου. Ναι, σαν εκδρομή με τη γιαγιά μας.
1: Τα πουλάγανε στον δρόμο ή πήγαινατε τα κόβατε μόνοι σας?
2: Όχι, τα πουλάγανε.
1: Τα πουλάγανε.
2: Τα πουλάγανε, γιατί ήταν όπως και τώρα πουλιούνται, γιατί είναι
1: έσοδο. Το έχω υπόψη μου.
2: Και θυμάμαι, ναι, πηγαίναμε και είχαν σταμπάρει τώρα η γιαγιά και η μαμά σε ποιο αμπέλι ποιας περιοχής είχε τρυφερά στυλπνά φύλλα, όπου το έτρωγες, να πούμε, και ήτανε χόρτο, ήτανε έμπιευστο το φύλλο, γιατί έχει και μερικά φύλλα που ήτανε σκληρά, που τα ανακάτευαν μαζί με τα άλλα, όπως θυμάμαι γίνονταν παραδοσιακοί καυγάδες, τι μας έβαλες πάλι, πώς τα έλεγαν, είχε μια ονομασία. Τα άχρηστα τα φύλλα που ήταν σκληρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σαν πέσα, να πούμε. Ναι. Και γινόταν πλάκα μεγάλη, αλλά ήταν, αν θυμάμαι, εκδρομή ήταν. Εκδρομή.
1: Μα ήταν, ήθελε και 2 ώρες το λεωφορείο για να πάει ως εκεί. Ναι, και παραπάνω, ναι. Ναι.
2: Ολόκληρες συντροφιές ήταν οι γειτονιές,
1: Ναι, ναι.
2: Πάμε για αυτό, για φύλλα.
1: Για φύλλα, φαντάσου.
2: Γιατί ωραίες, ήταν ωραίες συνήθειες.
1: Βρε, μια χαρά ήταν, βέβαια.
2: Χαρούμενες, χαριτωμένες, καλοκάγαθες, φιλικές. Χωρίς αυτή την αγριάδα της σημερινής εποχής, το εσόκλειστο του χαρακτήρα μας και της συμπεριφοράς μας, κρυμμένοι παντού, να πούμε, φοβούμενοι τι μπορεί να συμβεί.
1: Ναι.
2: Τι γειτονιές τότε, και τότε ήταν, μάλιστα, και μετά το 50, που ήταν αυτές οι κατοικίες, ειδικά στην περιοχή της Αθήνας, που ήταν χτισήματα, ήταν, δεν ξέρω πώς είχαν, που ήταν μέσα αυλές μεγάλες,
1: ναι, και
2: είχαν μέσα, να πούμε, 5-6 οικογένειες.
1: Ακριβώς, που μένανε στο ισόγειο.
2: Στο
1: επίγειο, ναι, μάλλον.
2: Ναι, και δεν μπόρεσα να μάθω ποτέ, και αν και το ψάξα, γιατί υπήρξε αυτός ο τρόπος της κατοικίας. Δηλαδή, μια μεγάλη αυλή, γύρω-γύρω λοιπόν μέσα μικρές κατοικίες, 1-2 δωμάτια, που ήταν και μετά τους πολέμους.
1: Ναι.
2: Και ήταν τέτοια οικιστική ανάπτυξη, αυτό δεν την κάνει, η ανάπλαση, που ήταν μέσα σε μια αυλή, ήταν 10 οικογένειες.
1: Ναι, ήταν, το ξέρω.
2: Με πηγάδι, κλασικό πηγάδι,
1: ναι,
2: που νερό, τότε είχε συγκροτηθεί η Ιούλεν, γιατί οι Άγγλοι είχαν έρθει και βοήθησαν και φτιάξαν το πρώτο δίκτυο υδρεύσεως, αλλά με πηγάδι και πηγάδι, και με τη σειρά το βράδυ, όλοι μέσα στο πηγάδι, με το μαγκάνι, να πούμε, και με το μέσα, βάζαμε ό,τι φαγητό που ήταν επικίνδυνα να χαλάσει.
1: Ναι, για να παραμείνει τροσερό, ας πούμε.
2: Ως ψυγείο, ψυγείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και νερό από το πηγάδι, και νερό από πού? Από τη στάμνα, που ήταν οι συφνέικες στάμνες.
1: Ναι.
2: Ωραίες εποχές ήταν.
1: Λέει η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη ότι η ιδανική περίοδος για τα αμπελόφυλλα είναι μέχρι τις 20 του Μάη. Και τα πιο τρυφερά φύλλα είναι τα φύλλα της Σουλτανίνας.
2: Α, ναι.
1: Ορίστε. Προφανώς οι άνθρωποι εκείνης της εποχής το ξέρανε.
2: Ναι, βέβαια.
1: Να το διαλέγουν το φύλλο.
2: Και η Σουλτανίνα ήταν κατά παράδοση μόνο καλλιέργεια, που στα Μεσόγεια.
1: Ναι.
2: Εκεί παρήγεται η Σουλτανίδα το σταφύλι αυτό. Σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Mm. Αργότερα μεταφυτεύτηκε και η Καβάλα λοιπόν δεν είχε. Και εδώ και 10 χρόνια είναι που μεταφυτεύτηκε η Σουλτανίδα στην Καβάλα και έγινε τόπος συναγωνισμού πλέον Σουλτανίδας της Καβάλας με την Κόρινθο.
1: Κατάλαβα.
2: Ήταν άλλες εποχές.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά ήταν παραδοσιακές εποχές, γλυκές εποχές, φιλικές. Σόγια υπήρχαν, μαζεύονταν ο κόσμος. Με τις αυλές εκεί γίνονταν ωραία γλέντια. Θυμάμαι σε μια γειτονιά που ήταν στη Νέα Μάδη, το Νέα Μάδη, το Νέα Φιλαδέλφια, από εκεί πάνω. Στην αυλή εκεί είχαν καθιερωμένο μια φορά το μήνα, θυμάμαι. Γλέντι οικογενειακό όλων των οικογενειών. Γλέντι, μουσικές, κλαρίνα και τέτοια και μπουζούκια και να χαλάει ο κόσμος. Τι γλέντια ήταν. Τι υπήρχε αφέλεια μπορεί μάνο. Με λίγα γράμματα ο κόσμος,
1: ίσως, ναι.
2: Αλλά και μια συμπάθεια και αγάπη και καλοσύνη. Τώρα ήταν τα κατάλοιπα του πολέμου που έφεραν τον κόσμο πιο κοντά, ο ένας κοντά στον άλλον, γιατί λίγο πολύ όλοι είχαμε θύματα, ναι, από τον πόλεμο.
1: Ναι.
2: Και γίνανε πιο άνθρωποι, γίνανε πιο γλυκείς, πιο μαλακοί, δεν ξέρω. Ήταν η συμπεριφορά μεταξύ τους φιλικότατη και συμπαράσταση. Αρρώστηνε κάποιος, όλοι μαζί εκεί να το βοηθήσουν.
1: Ναι.
2: Χίλια δυο το... με πολλούς τρόπους. Έβλεπες ανθρωπιά. Ανθρωπιά. Αλλά νομίζω ότι ήταν και τα κατάλοιπα του πολέμου, όπου συμμάζεψαν τον κόσμο, το έφεραν το ένα κοντά στον άλλον, γιατί όλοι τι ήμασταν, μπατήριδες.
1: Ναι.
2: Όλοι φτωχοί.
1: Πεινασμένοι, ναι.
2: Πεινασμένοι. Στερημένοι. Χωρίς μέσα, όλοι με τι, με γκαζιέρες, με βενζίνη, με κάτι γκαζιέρες που χρησιμοποιούσαν τότε για μαγείρεμα κτλ. Δεν υπήρχαν μέσα το νερό ήταν κουβαλιόταν όπως κλασικά βλέπαμε στα χωριά, με τις τάμνες, άλλες στον νόμο, άλλες με καρότσι, και κουβαλιόταν από απόσταση το νερό. Ήταν σε κομμάτι πρωτόγονες λίγο αυτές οι συμπεριφορές και οι εξυπνάδες των νοικοκυρών, πώς θα μαγειρέψουν, πώς θα κάνουν μπάνιο τα παιδιά, πώς θα κάνουν μπουγάδες και χίλια δύο πράγματα. Αλλά ήταν μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης, κατανοήσεως ο ένας με τον άλλο.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες, ρε Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σε αποχαιρετήσω.
2: Έλα.
1: Φεύγω από εδώ στις 5 η ώρα το πρωί. Το σπίτι μου απέχει ένα χιλιόμετρο λιγότερο, 800 μέτρα από εδώ.
2: Ναι.
1: Τόσα μηχανάκια ντελιβεράδων στο δρόμο εκείνη την ώρα στις 5 το πρωί. Τι, υπάρχει κόσμος που παραγγέλνει να φάει το πρωί στις 5 η ώρα. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Είναι δεκάδες μηχανάκια στο δρόμο.
2: Αυτό, ρε, το έχεις ξαναπεί αυτό το πράγμα.
1: Μα ναι, αλλά το βλέπω κάθε μέρα και λέω γιατί. Τι, πώς το εξηγείς εσύ αυτό.
2: Εγώ κοίταξε, κάπου ρώτησα εδώ πέρα, έχω ένα φίλο που έχει μία ψησταριά.
1: Ναι, αλλά η ψησταριά δεν είναι ανοιχτή στις 5 ώρα το πρωί. Αποκλείεται, ναι.
2: Όχι, είναι ορισμένες οι οποίες ξέρουν ότι ανοίγουν κατά τις 3 η ώρα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι οι βάρδιες των εργαζομένων.
1: Ναι.
2: Οι βάρδιες των εργαζομένων, σχολώντας, τον ακουβαλάνε φαγητό μέρα μαζί στη δουλειά τους, κάπου δύσκολο πρόβλημα να μαγειρέψουν το βράδυ και τα λοιπά. Έχει μαγαζιά που ανοίγει στις 3 η ώρα, ξέρω, στην Καβάλα, στις 3-4 η ώρα, και έχει αυτά, έχει τυρόπιτες, έχει κεφτέδες, έχει μπιφτέκια, έχει τέτοια πράγματα εκεί την ώρα που τρώνε. Είναι οι βάρδιες.
1: Μάλιστα.
2: Όλοι αυτοί βρίσκουν εκεί ευκαιρία και πηγαίνοντας μετά στο σπίτι και έχουν και έναν ύπνο, γιατί όταν δουλεύεις 8 ώρο από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί, μετά το στομάχι θέλει συντήρηση.
1: Κατάλαβα.
2: Και νομίζω πως αυτή είναι μια λύση που μου την είχαν εξηγήσει. Αυτά ήταν όλα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σε φιλώ πολύ. Γεια σου, αγαπητέ.
2: Γεια, καλά, σε φιλώ.

0: φίλη μας Χαρά από τη Θεσσαλονίκη μου λέει: πιο νόστιμη θύμηση είναι που γλύφαμε την κουτάλα, τα χτυπητήρια του μίξερ ή όταν βάζαμε κρυφά το χέρι στο δαψί για να κλέψουμε κανένα κεφτεδάκι ή καμιά μελωμένη πατάτα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 80. Και περνάμε στην επόμενη γραμμή που βλέπω και αναβοσβήνει στην οθόνη. Γεια σου Αθηνά Σκηνά, καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Τα περί φαγητών έτσι και... Καταρχήν το φαγητό δεν ήταν μόνο τροφή, ήταν αφορμή για να συναντηθούν οι άνθρωποι, να ανταλλάξουν απόψεις, να συνεννοηθούν, να ομονοήσουν. Ακόμα και τα κομμίνα γίνουν, διαφορετικά τους ένωνε ένα τραπέζι. Mm-hmm. Διαφορετικά τους ένωνε το φαγητό. Ήταν μια συγκολητική ουσία όχι μόνο της οικογένειας και της κοινωνίας ολόκληρης. Έξω και τα πανηγύρια, τα φαγητά. Είδες ότι όταν γίνεται ολονυχτία πάντοτε υπάρχουν και γλυκά μέσα σε αυτές τις λαϊκές αγορές και γλυκά, λουκουμάδες, ιστορίες. Έτσι που προσφέρονται πάντοτε, συνδυάζεται κάτι ευχάριστο για να μπορεί ο άλλος να καθίσει με το διπλανό του, να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, τέλος πάντων να τα βρουν και να συνεορτάσουν. Mm. Ακόμα και να τσακωθούν. Δεν υπήρχε αυτή η υποτίμηση, ρε παιδί μου. Σήμερα οι άνθρωποι βαριώνται. Παλαιότερα οι νοικοκυρές. Το βλέπουμε αυτό και από τόσα λαογραφικά μελετήματα. Mm. Κοιτούσαν όχι μόνο την πρώτη ύλη να είναι ωραία, αλλά χαίρονταν με τα αρτήματα, χαίρονταν να βάζουν μπαχαρικά, λίγα, όχι να το τυγκάρουν στο μπαχάρι, δεν ήταν ανατολή εδώ. Ήξεραν τι πρέπει να βάλουν, πόσο πρέπει να βάλουν, με τι θα το συνδυάσουν, έτσι ώστε και η πρώτη ύλη να διατηρεί την ουσία και την οστιμιά της. Δεν έτρωγαν πολύ, έτρωγαν καλά για να τους ικανοποιεί αυτό που έτρωγαν και μάλιστα να ευχαριστούν την γυναίκα ή το σπίτι που το προσέφερε σαν ένδειξη αγάπης, αποδοχής, κατανόησης, τιμής για τον άλλο άνθρωπο και για τον ξένο πόσο μάλλον. Τα καλύτερα γλυκά, σου θυμίζω, τα φυλάγανε
0: για τον ξένο.
1: Για τον ξένο, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Και αλίμονόσο αν πήγαινες να τα μεζεδιάσεις κρυφά.
1: Λέει ένας άνθρωπος και δεν θα έχουμε. Ύστερα δεν υπήρχε επίσκεψη. Τώρα χτυπάνε το κουδούνι, λέει, περνούσε από κάτω, είδα φως και μπήκε, στάσου ρε φίλε. Παλιότερα δεν γινόταν αυτό. Μα έπρεπε κάτι τι να έπαιρνες να προσφέρεις στον άλλο άνθρωπο όταν πήγαινε σε κάποιο σπίτι. Και αντιστοίχως πάντα κάτι έπρεπε να έχεις για να του προσφέρεις το επισκέπτη. Mm-hmm. Επομένως το φαγητό ήταν και κοινωνική. Είχε κοινωνική παράμετρο, οπωσδήποτε, δηλαδή είχε, ήταν μεγάλο σημαντικό πράγμα. Σήμερα βαριώνται. Τι να πω. Δηλαδή σουβλάκια και σουβλάκια και τηματίδια και σουβλάκια.
0: Και να ήταν τουλάχιστον νόστιμα.
1: Τίποτα.
0: Λες δεν πειράζει, εντάξει, σουβλάκια. Εγώ γιατί στην Οδό Μαυρωματέων, εκεί που είναι, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα, ήταν στην πλατεία Αιγύπτου η αφετηρία των λεωφορείων που πηγαίνανε τα Μεσόγεια και τα λοιπά.
1: Ναι, και όλα
0: λοιπόν, υπήρχε το πιο βρωμερό μαγαζί που μπορείς να φανταστείς στη ζωή σου, σουβλατζίδικο. Το οποίο έκανε τα πιο νόστιμα σουβλάκια, ακόμα τα θυμάμαι. Αλλή, ενώ ήταν γλυτσιασμένο το μαγαζί ολόκληρο, κανονικά δηλαδή. αλλά τα σουβλάκια είναι αξέχαστα. Τώρα μπαίνεις σε μαγαζιά που είναι μια χαρά περιποιημένα και τα λοιπά, αλλά η γεύση δεν είναι
1: τίποτε.
0: Ίδια. Δεν είναι τίποτα.
1: Α, δεν τους νοιάζει. Τους νοιάζει πώς θα το κοστολογήσουν, πώς θα τα βγάλουν την ώρα και τέλος πάντων με όσο και λιγότερα πράγματα για να μπορεί τι κέρδος θα έχουν. Αυτό είναι μόνο.
0: Ναι.
1: Το κέρδος. Θα κοιτάει ο άλλος για το κέρδος. Ναι. Και φυσικά μπορεί να σου βάλει μες στο φαΐ οτιδήποτε. Πάψανε λοιπόν τα μαγειρευτά φαγητά. Δηλαδή δεν βλέπεις εστιατόρια με ελληνική κουζίνα. Είναι fusion. Δηλαδή ας πούμε είναι όπως είμαι τα μοντέρνα τέχνη. Όλα...
0: Confusion θα το...
1: Ναι, fusion.
0: Για πες, ναι.
1: Fusion. Λοιπόν όλα μέσα στη... Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.

0: να συνδυάσουμε και το γλυκό, να συνδυάσουμε και την παρθέτα, να συνδυάσουμε και το αυτό. Θα διστάσω. Πόσο ευρηματικός να είναι ο άλλος άνθρωπος. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Είναι τόσο όσο να προσαρμοστεί σε κάποια νέα υλικά, αλλά υπάρχει μια τεράστια παράδοση που σου θυμίζει παλιότερες γενιές, γιατί και η γεύση διαγείρει συνειρμούς, όπως και όλες οι αισθήσεις. Και οι συνειρμοί διαγείρουν μνήμες. Είμαστε φτιαγμένοι από συνέστημα, από είδος, από συνέστημα. Έτσι. Και αυτό κινητοποιεί, πέρα από το συνειρμό, το στοχασμό, την αναπόληση, τη διάθεση για έρευνα, για εμβάθυνση, να δούμε τα πράγματα και από μια άλλη σκοπιά. Επομένως, δεν είναι απομονωμένες οι αισθήσεις. Όλες καταλήγουν βέβαια στην επεξεργασία του νόος, αλλά εκτός αυτού είναι μια χαρά ζωή στο φαγητό. Σε τιμάει ο άλλος να ψιλοκόψει τα λαχανικάκια του, τον άνηθο, τα μυρωδικά του, και τα φυτικά μυρωδικά και τα μπαχάρια, λίγα πράγματα. Δεν ήταν σάπια τα κρέατα που έπρεπε να μείνουν χωρίς ψυγεία, χωρίς να δει, όπως ήταν στην Ασία, και έπρεπε να τα πλωμώσουν στα μπαχάρια και στα πιπέρια, να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται, για να κρύψουν το κρέας που εξαλειωνόταν, έτσι, δηλαδή που σάπιζε. Και πολλοί τρώγανε σάπιο κρέας, αλλά τη λίγαζε. Εδώ η Μεσόγειος είχε και ωραία πράγματα. Ήταν καταρχήν χώρα έτσι εύπορη. Πάρα πολύ. Και δεν κουράζονταν οι άνθρωποι. Ήταν χαρά τους να βλέπουν το χορτάρι τους, τον κήπο τους, τα μποστάνια τους, να ανθίσουν, να κόβουν τα λαχανικά τους. Υπήρχε μια χαρά. Σήμερα έχουν εξαφανιστεί αυτά, γιατί έχουν άλλου τύπου χαρές. Έχουν την οθόνη, έχουν την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν τα βίντεο, έχουν όλες αυτές τις σουσούδες και τους σουσούδιδες που βγαίνουν, ας πούμε, και έχουν ακολούθους και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει χαθεί αυτή η προσέγγιση του ανθρώπου από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή η συνομιλία, αυτή η κατανόηση. Ναι, βέβαια. Δεν ήταν. Καταρχήν σεβόντουσα τον άλλο άνθρωπο. Δεν ήταν αυτή η προκλητικότητα, η χυδαιότητα, η προσβλητικότητα. Δεν τον νοιάζει τον άλλον. Θέλει να σε διεκδικήσει, να σε σπρώξει, να σε τουμπάρει, να πάρει, να σε κλέψει. Αυτά δηλαδή ήταν. Ο άλλος άνθρωπος σήμερα πια είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης. Αυτά τα πράγματα, όχι ότι ήταν κοινωνίες αγγέλων, για όνομα του Θεού, δεν ήταν. Εντάξει, αλλά δεν ήταν και αυτό το χάλι. Δεν ήταν και αυτό το χάλι. Βεβαίως, αλίμονο.
1: Δεν ήταν πράγματι. Εν τω μεταξύ, έχω την εντύπωση, το αίσθημα δηλαδή, ότι ενώ ήταν κομφούζιο έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια η ιδέα της μαγειρικής, έτσι, ήρθανε και όλοι αυτοί που μαγειρεύουν στις τηλεοράσεις.
0: Ναι, αυτό
1: και ξαφνικά, ρε παιδί μου, ναι, το κομφούζιο το είπα πριν εγώ, επίτηδες.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Γιατί μερικά πράγματα είναι αιτιαστικά, δηλαδή, η ιδέα ότι θα πασαλείψεις με μισό κιλό, πώς το λένε αυτό που βάζεις πάνω από το μουσακά.
0: Μπεσαμέλ.
1: Ναι, που γίνεται βαρύ, γίνεται άθλιο. Έβλεπα... Τους βλέπω που μαγειρεύουν καμιά φορά στη τηλεόραση και λέω, είναι δυνατόν το όνειρο των ανθρώπων σήμερα να είναι ότι θα γίνουν μάγειροι?
0: Ναι.
1: Τόσοι πολλοί άνθρωποι δηλαδή θα πρέπει να γίνουν μάγειροι? Δεν το καταλαβαίνω.
0: Το επάγγελμα πληρώνεται πάρα πολύ καλά.
1: Βρέας, πληρώνεται. Λέω, είναι όνειρο το να γίνεις μάγειρας.
0: Ναι, πως ναι. Πάρα πολύ κόσμο είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει, θα κάθομαι στην κουζίνα μου, θα μαγειρεύω τάδε.
1: Ναι.
0: Και εντάξει, είναι οι τιμές στα εστιατόρια που θέλουν πραγματικά σεφ να αποκτήσουν σεφ ή σεφ, πληρώνονται πάρα πολύ. Και έχουν και βοηθητικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Πληρώνονται όμως πολύ ακριβά. Αυτό είναι, ξεκίνησε από τη Γαλλία και διασπάρει προς όλα τα κράτη. Και έρθει και σε εμάς. Δεν σου λέω ότι κάθε μια ταβέρνα ή κάθε εστιατόριο έχει πίσω τη σεφ. Συνήθως έχει μια γυναικούλα που μαγειρεύει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να επισημάνω κάτι, ότι οι τότε παντρευόντουσαν πολύ μικρότερες οι κοπέλες και η μητέρα μου δεν ήξερε να μαγειρεύει έτσι. Αλλά βλέπεις ότι στην αγάπη, την προθυμία, την ευχαριστήσει το σύζυγό της, τα σόγια, τα ανήφια, τα βαφτιστήρια, ξέρω εγώ, φρόντιζε από τη γειτόνισσα. Και τότε είχαν έρθει και πάρα πολύ μικρασιάτες.
1: Ναι, και από την, και από την πόλη επίσης.
0: Από την πόλη κυρίως, από τη Σμύρνη κυρίως.
1: Καλά, ναι.
0: Και η μητέρα μου προσπάθησε, προσέγγισε τους φίλους του πατέρα, τις γυναίκες των φίλων του πατέρα μου που κάνανε μαζί στρατό όλα αυτά. Οι πιο πολλές ήταν μικρασιάτες. Και έμαθε να κάνει, για να ευχαριστήσει τον πατέρα μου, και μικρασιάτικη κουζίνα. Δηλαδή κηδόνια με κρέας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μετά πάντοτε στα γεμιστά έβαζε κοκκουνάρια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πέρα από το ρομπότι, τα προσέχανε. Τυράκι, φέτα, λίγο. Τόσο όσο να μην επικαλύπτει, να συνδυάζεται πολύ ωραία, να παντρεύονται γεύσεις, αλλά να μην επικαλύπτει πλήρως η μία την άλλη.
1: Σωστά.
0: Να αισθάνεσαι κάθε ένα από τα χάρια ή τα τρόφιμα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ σήμερα διαφορούν και είναι ό,τι πιο ετοιματήρικο, ό,τι πιο εύκολο, ό,τι πιο αυτό.
1: Και ό,τι πιο άνωστο.
0: Και ό,τι πιο άνωστο, ναι. Γιατί έπρεπε να φάνε λίγο, έπρεπε να φάνε τάδε. Και πίνουνε πάρα πολύ. Μα όταν πίνεις, χαλάει και η γεύση σου. Θέλει τόσο όσο. Δεν θέλει πάρα πολύ. Χαλάει η γεύση μετά. Δεν καταλαβαίνεις το φαγητό που τρως. Και το ένα ποτήρι φέρνει το άλλο και ούτω καθεξής. Τα ξέρουμε τα υπόλοιπα. Αλλά δεν χρειάζεται. Τώρα το έχουν παρακάνει. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει τίποτα. Παλιά ήταν κανόνες, τους σεβόντους, τους σεβόσουν. Καταρχήν γιατί αγαπούσες τον άλλο άνθρωπο. Ήθελες να προσφέρεις πραγματικά. Οι άνθρωποι εκφράζονταν μέσα από το φαγητό, μέσα από τη μαγειρική, μέσα από ό,τι επιχειρούσαν να τη δημιουργήσουν. Εκφράζονταν. Δηλαδή εξέφραζαν την ψυχή τους, τα ενδιαφέροντά τους, τα συναισθήματά τους. Δεν ήταν εκτέλεση απλή, δεν ήταν επίτευγμα, ήταν έκφραση ζωής. Αυτό, ναι, έχει χαθεί. Έχει χαθεί και έχουν αποξενωθεί και οι άνθρωποι και τα πράγματα. Δυστυχώς.
1: Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Εσύ, και εσύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλά.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου Ξένια μου, καλώς την.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς την.
4: Μάνο, γεύση και μνήμη είναι σαν δύο νήματα πλεγμένα μεταξύ τους. Όταν τραβάς το ένα, ξετυλίγεται και το άλλο. Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι όπου τα μπαχάρια, τα βότανα και τα αρώματα κατήχαν την πρώτη θέση. Η γιαγιά από τη Μικρά Ασία έφτιαχνε φαγητά πάντα με προσοχή, με φροντίδα και πάντα ευπαρουσίαστα. Είτε ήταν καθημερινή είτε ήταν γιορτή. Ήταν κυμπάρισα η γυναίκα. Μαγείρευε δε χωρίς συνταγές, με το βλέποντας με το μάτι και το χέρι. Έτσι έφτιαχνε τα υλικά. Λοιπόν, όταν έφτιαχνε μαντί, κάτι σαν ραβιόλια γεμιστά με τα βουτισμένο κιμά, ναι, τα έψινε στο φούρνο μέσα σε κοτόσμο από χωριάτικο κοτόπουλο, μαζεύονταν 2-3 γειτόνισες και η κάθε μια έπαιζε και ένα ρόλο. Άλλη άνοιγε φύλλο, άλλη καβούρτιζε το κιμά, άλλη έκοβε λωρίδες στο φύλλο και άλλη έφτιαχνε τα φιωκάκια.
3: Ναι.
4: Η ερωτελεστία ήταν για τη γιαγιά αυτό το φαγητό, γιατί αυτό το φαγητό δεν ήταν καθημερινό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το φτιάχνανε πάντα σε γιορτές. Θυμάμαι όταν έφτιαχνε το Ιμάμ Μπαϊλτί, μας έλεγε κάθε φορά ένα μύθο για την ονομασία του φαγητού. Μας έλεγε ότι ήταν κάποτε περίοδος του Ραμαζανιού, και τότε οι μουσουλμάνοι είναι γνωστό ότι δεν τρώνε τίποτα μέχρι να δύσει ο ήλιος.
3: Σωστό.
4: Ένας ημάμης, ο ιερέας τους δηλαδή, μύρισε τις ευωδιές που έβγαιναν από την κουζίνα μιας χριστιανής, η οποία μαγείρευε με λιτζάνες. Και καθώς ήταν νηστικός δεν άντεξε άνθρωπος, το λιποθύμησε και έπεσε από το μιναρέ. Όταν οι άνθρωποι κατάλαβαν το γεγονός, πανικόβλητοι φώναζαν «Ιμάμ Μπαϊλτί».
3: Ο ημάμης λιποθύμησε.
4: Από τότε σύμφωνα με το μύθο το φαγητό πήρε την ονομασία του από το περιστατικό αυτό. Αλλά μας την έλεγε κάθε φορά αυτή την ιστορία. Κάθε φορά μας την έλεγε. Όταν δεν τέλειωνε μάνο και ήταν έτοιμα τα Ιμάμ Μπαϊλτί να τα φουρνίσει, μας έλεγε: «Βλέπετε τον ημάμ ξαπλωμένο που είναι λιπόθυμος». Όπως τα σιτζάνα ξάπλα. Τον βλέπετε που είναι λιπόθυμος. Δεν τους συμπαθούσαν και όλους τους μουσουλμάνους.
3: Ναι.
4: Και το διακομωδούσε.
3: Το μαντί δεν είναι ποντιακό φαγητό, μου λέει η Χαρά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Εμένα η γιαγιά το φέρει από την Καπαδοκία, από την Κεσάρια. Δεν ξέρω αν είναι και ποντιακό, αλλά αυτοί όλοι μαζί μου μια κουζίνα είχαν σχεδόν.
3: Ναι.
4: Όλοι τέτοια φαγητά
3: φτιάχνουν.
4: Τα φαγητά της γιαγιάς Μάνο ήταν, εγώ θεωρώ δηλαδή, ότι ήταν φαγητά της φτώχειας, που τίποτα δεν τους περίσευε και όλα έπρεπε να αξιοποιηθούν. Ήταν κάποια φαγητά που γεννήθηκαν από έλλειψη υλικών, ας πούμε. Θυμάμαι τα κοτσανάκια από τις μελιτζάνες, δεν τα πέταγε. Τα έφτιαχνε την άλλη μέρα με πατάτες, γιαχνί και μπαχάρι. Μα τι νοστιμιά ήταν αυτή. Όταν περίσευαν φακές, ένα πιάτο ας πούμε, την άλλη μέρα έβαζε ρύζι και γινόταν ένα καινούριο φαγητό.
3: Βέβαια. Ή κοφτό μακαρονάκι ας πούμε, επίσης ταιριάζει.
4: Δεν ξέρω για κοφτό. Εμένα έφτιαχνε τα ρεβίθια, τα ρεβίθια και τη φακή την άλλη μέρα με το ρύζι.
3: Ναι.
4: Κοκκινιστό. Πάρα πολύ ωραίο φαγητό, πάρα πολύ ωραίο. Το καλοκαίρι δε έκοβε τις μελιτζάνες σε φέτες, τις περνούσε σε κλωστή και αφού της κρέμα για έξω, ξερενόντουσταν. Το χειμώνα της έφτιαχνε γιαχνή και από πάνω της περιέλουζε με γιαουτόσκορτο. Όπω τι φαγητά ήταν αυτά. Τώρα, σήμερα πολλές από αυτές τις γεύσεις έχουν χαθεί. Ακόμα κι αν προσπαθήσεις να φτιάξεις τη συνταγή, ακριβώς κάτι λείπει.
3: Όχι, πρώτα απ' όλα λείπει η γεύση των...
4: των υλικών.
3: Ναι, βέβαια, λείπει, απολύτως. Να, ας πούμε εδώ, από την πλάκα από Κορώνου, στην Κρήτη,
4: ναι.
3: Αν μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο σου μάλλον.
4: Εγώ?
3: Ναι.
4: Δεν έχω ραδιόφωνο.
3: Δεν ξέρω, ακούγεται...
4: Όχι,
3: σε φωνάζει. Λοιπόν, λέει, αυγά τηγανιτά σε στάκα, από κότες αλανιάρες, τηγανιτές πατάτες, λαδοτήρι από ένα κιούπι γεμάτο λάδι και τυρί και κρασί κόκκινο, όπου τα σταφύλια τα είχαμε πατήσει εμείς. Κοίτα να δεις τώρα. Λέει, ας πούμε, αυγά τηγανιτά σε στάκα. Όταν ήμουν μικρός και μας έστελνε η θιά μου η Νίκη από την Κρήτη, από τα Χανιά, από τη Νέα Χώρα, στάκα, μοσχοβόλαγε όλη η γειτονιά. Γεννούσαν οι έγκυες στον απέναντι δρόμο, πώς να σου πω. Λοιπόν, τώρα η στάκα δεν έχει καμία σχέση.
4: Τίποτα.
3: Τίποτα δεν είναι. Τίποτα απολύτως. Έχω πάει σε κριτικό μαγαζί και βλέπω πατάτες τηγανιτές και στάκα από πάνω. Και λέω για φέρε. Δεν τρωγότανε. Ήτανε, καμία σχέση δεν είχε με στάκα.
4: Έχω ακούσει ότι την φτιάχνουν τώρα τη στάκα με κρέμα γάλακτος. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Πού είναι εκείνη η μυρωδιά. Τι λες τώρα. Πάντως δεν ξέρω, δεν είναι μόνο ότι οι γεύσεις αυτές χάθηκαν. Οι γεύσεις αυτές δεν χάθηκαν, θέλω να πω, μόνο από το στόμα, χάθηκαν, ρε παιδί μου, και από τον τρόπο της ζωής.
3: Ναι.
4: Αυτά που έλεγε η κυρία Σχοινά προηγουμένως. Εγώ προσπαθώ και τα καταφέρνω, θα έλεγα, να συνεχίσω την παράδοση. Προσπαθώ και φτιάχνω αυτά τα φαγητά. Δεν τα πετυχαίνω βέβαια, ούτε όπως τη μαμά, ούτε όπως τη γιαγιά, αλλά τα προσπαθώ. Μαγειρεύουμε υλικά που έβαζε η μαμά και η γιαγιά. Τώρα όμως που έγινε και μισή κριτικιά, μαγειρεύω και φαγητά που με έμαθε η πεθερά μου και τα καταφέρνω και εκεί μια χαρά.
3: Ναι.
4: Το μπουρέκι, ας πούμε.
3: Τι ωραίο που είναι το μπουρέκι, μάνα μου.
4: Τι φαγητό είναι αυτό το μπουρέκι.
3: Το καλύτερο.
4: Και έχω μάθει και ανοίγω φύλλο και το ψήνω και είναι μοσχοβουλάρι. Εγώ, Μάνο, βρίσκω ακόμα στάκα.
3: Πού, όταν πας στην Κρήτη εννοείς, ανεβαίνεις σε κανένα βουνό απάνω, εντάξει, καλά.
4: Όχι, εδώ δεν. Εντάξει, αν θα πάρω κανένα κιλό, μπορεί να το πάρω, να το βάλω στην κατάσταση, αλλά έχουμε έναν βοσκό εκεί πέρα.
3: Αυτό είναι άλλο.
4: Που θα μου δώσει έτσι κανένα κιλό και το τη στάκα τη βάζω και στο πουρέκι.
3: Δεν παντού μπαίνει στάκα εκεί.
4: Και
3: στο ραβανί μπορεί να βάλει στάκα.
4: Ναι.
3: Θέλω να πω. Και στον μπακλαβά, τι αλίμονο, είναι πολύ ωραίο πράγμα.
4: Γαμοπύλαφο με ζυμπούρι, δεν το συζητάμε, έτσι.
3: Ναι.
4: Κατσικάκι 8 με πατάτες, εμείς έχουμε ξυλόφουρνο στην Κρήτη. Και τον ανάβουμε σχεδόν κάθε μέρα, ξέρει, για να γίνεται και ένα πανηγύρι, ρε παιδί μου, να βλέπουν και τα παιδιά πώς το ψήνουμε στο ξυλόφουρνο. Λοιπόν, και φτιάχνουμε και κατσικάκι 8 με τις πατάτες, δεν ξέρεις, βάζουμε κάτω τις πατάτες. Έχουμε και μεγάλο ταψί, ξέρεις.
3: Ναι, βέβαια.
4: Τα μεγάλα, τα έχει φτιάξει. Είναι ένα ταψί ειδικό που το έχει φτιάξει ο άντρας μου για τον ξυλόφωνο. Και βάζω κάτω τις πατάτες σαλατισμένες. Από πάνω βάζω κλιματόβεργες και το κατσικάκι από πάνω.
3: Πολύ ωραία.
4: Και γίνεται. Και έχει φτιάξει και ένα καπάκι που να σκεπάζει ακριβώς το ταψί. Τι να σου πω, Μάνο. Γλύφει τα δάχτυλά σου.
3: Έχω βρεθεί σε γάμο στην Κρήτη και το γαμοπύλαφο το φτιάχνανε ως εξής. Βάζανε όλα τα είδη κρέατος, δηλαδή αρνί, βοδινό, χοιρινό και επίσης πετάγανε και ένα κοτόπουλο μέσα. Και ήταν απίστευτο μετά.
4: Έτσι γίνεται το γαμοπύλαφο. Έτσι γίνεται σε μεγάλα, δηλαδή. Εγώ όταν είχε παντρευτεί ο γιος μου και είχαμε κάνει ένα τραπέζι κάτω στο χωριό εκεί στο σπίτι που μένουμε, είχαμε φωνάξει έναν ντόπιο ο οποίος είχε φέρει καζάνια και ξεκίνησε από το πρωί με αυτά που λες τώρα. Όχι, χοιρινό δεν είχαμε βάλει. Ζυγούρι, κοτόπουλο και μοσχάρι. Και έγινε ένα τραπέζι, έγινε ένα γαμοπύλαφο. Μα τι να σου πω, Μάνο, τι να σου πω. Κοίταξε τώρα, κάτι άλλο που συνδέεται με τη γεύση είναι τα οικογενειακά τραπεζόμενα.
3: Ναι.
4: Κατά τη γνώμη μου ήταν τελετές που επαναλαμβάνονταν με μικρές παραλλαγές αλλά με τον ίδιο πυρήνα. Πάντα ήταν τα ίδια άτομα γύρω από το τραπέζι. Στο τραπέζι δε υπήρχαν τα ορεκτικά. Εμένα ο παππούς μου ήταν μπακάλις. Ο παππούς μου έφτιαξε το πρώτο μπακάλικο όταν ήρθε από τη Μικρά Ασία. Και ξέρεις, όλα αυτά τα ορεκτικά τα είχαμε εμείς. Παστούρμα, σουτζούκια, σαλάμια. Έφτιαχνε η γιαγιά μελιτζάνο σαλάτα. Και μετά ερχόταν ένα μόνο φαγητό. Ένα μόνο, για να μην μπερδεύουμε τις γεύσεις, το τάσι κεμπάπ έφτιαχνε συνήθως η γιαγιά στα τραπεζώματα. Ήταν όμως και σημείο, ρε παιδί μου, συνάντησης, όπου κουβεντιάζαμε, ανταλλάζαμε απόψεις και κάπου ξέρεις, κουτσομπολεύαμε κι όλοι μαζί εκεί, οι πρόσφυγες που μαζεύαμε και τα λοιπά. Και μετά άρχιζε ο παππούς, έπαιζε ούτι. Η γιαγιά χτύπαγε τα κουτάλια, οι άλλες εκεί γειτόνισε στα ποτήρια, στα χέρια και τα λοιπά και γινόταν ένα γλέντι από τα λίγα. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα, μάλλον. Δεν υπάρχουν αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Και να συμπληρώσω...
3: Μπορείς να κάνεις μια παύση για μισό λεπτό. Μας, να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
5: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
6: Και για τα υπεραστικά.
5: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν είναι καλά τα πεπόνια, ρε. Μήπως και εγώ είμαι μέσα στα πεπόνια. Το πεπόνι είναι κλειστό πράγμα. Ξέρεις τι έχει μέσα. Η κεφάλα σου δεν πιστεί. Ξέρεις τι έχει μέσα. Δηλαδή ξέρω τι έχει, αλλά δεν σου λέω.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στην Ξένια πάλι.
5: Θα ήθελα μάλλον να συμπληρώσω λέγοντας ότι οι γεύσεις δεν έχουν όρια. Ταξιδεύοντας έχω τη δυνατότητα να δοκιμάζω φαγητά πέρα από τα δικά μου. Κάθε πιάτο για μένα είναι μια νέα ανακάλυψη και όταν επιστρέφω νιώθω ότι οι γεύσεις ταξιδεύουν μαζί μου, μαζί με τις εικόνες, τους ήχους, τις μυρωδιές, καθώς και τα συναισθήματα που παίρνω από εκεί, έτσι. Και όταν το ταξίδι τελειώνει, η γεύση μένει για να μου υπενθυμίζει όλα όσα έζησε και όλα όσα θα ξαναζήσω.
3: Και έχεις, πού έχεις φάει πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες γεύσεις?
5: Κωνσταντινούπολη, δεν το συζητάμε. Κωνσταντινούπολη είναι, νομίζω εγώ, ότι από τα ωραιότερα φαγητά έχει. Κωνσταντινούπολη, εντάξει, τα συνηθισμένα, το κεμπάπ, τα... στην Κωνσταντινούπολη έχω φάει ένα φαγητό, κάτι σαν μουσακά, αλλά δεν είναι ακριβώς μουσακά. Είναι μελιτζάνα που πρέπει να ήταν περασμένη στο τηγάνι και αντί για κυμά είχε κομματάκια ψιλοκομμένο κρέας, πως κάνουμε το τάς κεμπάπ, λίγο πιο μικρό κομματάκι, αλλά από πάνω αυτοί δεν βάζουν μπεσαμέλ. Μελιτζάνα με κρέας, ήτανε φοβερό, φοβερό. Και έφαγα εκεί πέρα, έφαγα και μια σούπα βελουτέ από κόκκινη φακή. Εδώ δεν την έχω ξαναφάει αυτή τη σούπα. Καλά, δεν το συζητάμε, για πρωινά φέρνανε το λιμαδάκι εκεί. Αλλά μπορώ να πω ότι στην Κίνα έφαγα την πάπια Πεκίνου. Φοβερό, φοβερό πιάτο αυτό, δεν ξέρω αν έχεις φάει.
3: Ω, δεν αντέχω τη γεύση της πάπιας.
5: Ναι.
3: Όχι, μία φορά στη ζωή μου δοκίμασε ένα καλό μαγαζί που υποτίθεται είχε και εξειδίκευση το συγκεκριμένο πιάτο. Και οπα, ούτε απ' έξω δεν πέρασε ξανά.
5: Ναι. Κοίταξε, στο Ουσπεκιστάν δοκίμασα το πλόφ.
3: Πού στο?
5: Ουσπεκιστάν.
3: Α, Ουσπεκιστάν, ναι.
5: Ουσπεκιστάν, το πλόφ.
3: Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ρύζι. Αποτελείται από ρύζι με ψιλοκομμένα καρότα, κρέας, σταφίδες, κρεμμύδι ψιλοκομμένο και το ψήνουνε σε μια μεγάλη κατσαρόλα και το σερβίρουνε καυτό ζεστό. Μα τι νόστιμο είναι αυτό, αυτό με εντυπωσίασε. Όπως στο Ουσπεκιστάν φάγαμε και κάτι τυράκια αποξηραμένα μικρά, πολύ σκληρά, πολύ αλμυρά και με έντονη γεύση. Ήταν άλλα με ντομάτα, ήταν άλλα με καπνιστά. Αυτά τα βρίσκεις σε πολύ μικρούλια ή σε κυβάκια ή σε μορφή μικρών μπαλών. Παλάκια.
3: Ναι, παλάκια.
5: Ναι. Αυτό σηκώνει πολύ κρασί και πολύ μπύρα. Αλλά φοβερό κι αυτό. Αυτά είχα φέρει, γιατί τα πουλάνε εκεί με το κιλό. Τώρα εντάξει, σε άλλα μέρη, την νησία το κουσκούς με αρνί και κοτόπουλο και καυτερή σάλτσα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μένω ότι έχει σχέση με ζυμαρικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στην Ολλανδία δεν το συζητάω, φάγαμε εκείνες τις τηγανιτές, τις πατάτες, τις χοντροκομμένες με το βούτυρο και από πάνω τη μαγιονέζα που τις βάζουν σε χωνή μέσα. Και αυτό πολύ ωραίο φαΐ. Και στην Τενερίφη έφαγα την πιο ωραία παέλια. Πάρα πολύ ωραία, με θαλασσινά μέσα, για σπακουδάκια μικρά κτλ. Και στη Σρι Λάνκα φάγαμε πάρα πολλά θαλασσινά. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου έφαγα κάβουρο πόδαρα, τεράστια, τα οποία είχαν ψύχα μέσα, τα είχαν ψητά στα καρούνα και ήταν... λες και έβαζες τη θάλασσα στο στόμα.
3: Μάλιστα.
5: Ναι.
3: Πολύ ωραία.
5: Αυτά, Μάνο.
3: Ευχαριστώ πολύ, Ξένια μου.
5: Και
3: να
5: εγώ
3: σε καλά.
5: Και εγώ. Άντε, καλό βράδυ.
3: Κυρία Βίκη από το Σίδνεϊ.
6: Κυρία... Καλημέρα.
3: Γεια σας, μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο μόνο, του τηλεφώνου σας.
6: Ναι, γιατί κοιτάω τώρα και αυτό μιλάω.
3: Α, οκ, σας ακούω.
6: Θα ήθελα να πω κι εγώ κάποιες αναμνήσεις που έχω από τη μαμά μου, γιατί ήταν μια πάρα πολύ καλή μαγείρισα. Εντάξει, η καταγωγή μας στη Μικρασιάτικη και από τις δύο πλευρές του πας μου είχε γεννηθεί και στη Μικρά Ασία ούτως ή άλλως. Και έχω πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από τη μαμά μου, από τις θειάδες μου, οι οποίες είναι αξέχαστες και δεν θα τις ξαναβρούμε. Τέλος πάντων. Η μαμά μου έφτιαχνε τα καλύτερα κεφτεδάκια. Εγώ και οι νύφες μου προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να τα φτιάξουμε και δεν μπορέσαμε ποτέ να τα καταφέρουμε. Δεν ξέρω γιατί.
3: Προφανώς κάποιο συστατικό δεν σας το είπε.
6: Όχι. Μα εγώ την παρακολουθούσα τη μαμά μου όταν τα έφτιαξε. Τίποτα. Τα ίδια ακριβώς. Και εγώ και οι νύφες μου. Μα ποτέ δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτή την οστιμιά που έκανε η μαμά μου. Ήτανε τόσο αφράτα, τόσο νόστιμα. Δεν ξέρω, το χέρι της ήταν, τι ήταν, δεν ξέρω.
3: Το μεράκι της, ναι βέβαια.
6: Ίσως. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν πολύ καλή μαγείρισα, έφτιαχνε πολλά ωραία πράγματα. Όπως μια θεία μου, η οποία έμενε στην Άουσα τότε, έφτιαχνε μια τυρόπιτα φανταστική, άνοιγε φύλλο μόνη της στον αέρα, και βλέπατε μία τυρόπιτα τόσο λεπτή με 40 φύλλα.
3: Πω. Μαγεία.
6: Ναι. Αναμνήσεις πολύ ωραίες και σπικές.
3: Είστε η κυρία Βίκη που γνωρίζω, που έχω συναντήσει στο Σίδνεϊ?
6: Όχι.
3: Α, όχι, εντάξει, οκ. Okay.
6: Εντάξει. Δεν έχετε ακόμα.
3: Οκ, okay. Σύμφωνη.
6: Ελπίζω να έρθετε να με γνωρίζετε.
3: Οκ. Okay. Σας ακούω, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, εδώ είμαι εγώ.
6: Αυτά ήθελα να πω, έτσι γενικά αυτές είναι οι αναμνήσεις οι παιδικές και μεγάλες βέβαια. Αλλά τώρα πια δεν ξέρω, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Ίσως δουλεύουμε περισσότερο και δεν έχουμε χρόνο. Να γίνουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω.
3: Μα οι φροντίδες που είχαν οι γυναίκες κάποτε ήταν πολλαπλάσιες των πραγμάτων που έχουν να κάνουν τώρα. Εντάξει, δουλεύουν βέβαια. Οι περισσότερες γυναίκες δουλεύουν πλέον. Ενώ σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή αυτού του τόπου δεν δουλεύαν οι γυναίκες τόσο όσο τώρα.
6: Η μαμά μου δεν δούλευε.
3: Ναι, αυτό λέω.
6: Είχε απεριόριστο χρόνο να κοιτάξει το σπίτι της, την οικογένειά της και να μαγειρέψει αυτά τα φανταστικά πράγματα που έκανε. Τώρα, όταν είσαι έξω από το σπίτι πάνω από 10 ώρες, εντάξει, είναι λίγο, εδώ που τα λέμε, λίγο δύσκολο.
3: Ναι, είναι.
6: Κακά τα ψέμα. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω.
3: Ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Και εσύ να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Βίκη.
6: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
2: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
3: Μολύβι και χαρτί.
4: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
5: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0
6: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
1: Γεια σου Χρήστο μου από το Γαλάτσι, καλημέρα.
7: Καλημέρα κύριε Τσιλιμίδη και χαιρετώ και τους φίλους συνακροατές.
1: Να είσαι καλά και ευθύς.
7: Είχαμε επικοινωνήσει πριν από πολλά χρόνια όταν ήσασταν σε άλλη ραδιοφωνική στέγη.
1: Ναι, που είστε στο κρατικό ραδιόφωνο ή...
7: Όχι, στο ιστορία. Πριν πολλά χρόνια.
1: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο θέμα απόψε.
1: Τη μνήμη των γεύσεων, αλλά μπορείς να μου πεις αυτό που θέλεις.
7: Ωραία, ωραία, γιατί εγώ έτσι θα είμαι σύντομος, να μην σας βγάλω και έξω από το θέμα σας.
1: Ναι, για πες.
7: Κοιτάξτε να δείτε, ευχάριστα άκουσα τη διαφήμιση του σταθμού σας, ότι μαζί με τα ένθετα δίνει και τη συνδίκη το Μάστρι.
1: Ναι.
7: Καλώς τους και σαργήσαν θα πω, την έννοια ότι έστω μετά από 30 τόσα χρόνια, και παροτρύνω, μάλιστα ο λόγος που πήρα είναι να παροτρύνω τον κόσμο να πάρει τη συνθήκη, να την διαβάσει, τη συνθήκη του Μάστρικ, η οποία είναι η ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετεξέλιξη της ΕΟΚ, έτσι. Που μέσα βέβαια, εκτός των άλλων, είναι η Λευκή Βίβλος, οι τέσσερις ελευθερίες κεφαλαίου, εργατικού προσωπικού κτλ. Είναι δηλαδή αυτό που ζούμε σήμερα. Είναι αυτό που έχουν ομολογήσει και διάφοροι βουλευτές αστικών κομμάτων για την περίοδο της κρίσης κυρίως, που ζήσαμε ενώ της οικονομικής κρίσης με τα μνημόνια, ότι η συνθήκη του Μάστριχ υπαγορεύει ουσιαστικά αυτά τα μνημόνια διαρκείας, το λέω με δικά μου λόγια.
1: Ναι, ναι.
7: Απλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί όταν ψηφίστηκε και από την Ελληνική Βουλή η συνθήκη του Μάστρικ το 1992, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί ήτανε, το μοναδικό κόμμα που καταψήφισε ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Όλα τα τότε κόμματα και ο Συνασπισμός, ο μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, την υπερψήφισε, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κτλ. Και τότε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος, εκτός από την καταψήφιση, είναι το μοναδικό κόμμα που παρουσίασε τη συνθήκη του Μάστρικ ένθετο στο... τη δημοσίευση στο ριζοσπάστη.
1: Ναι.
7: Γι' αυτό είπα ότι μετά έστω όσοι δεν είχαν τη δυνατότητα, όσοι τότε μάλλον δεν έπεσε στα χέρια του ριζοσπάστη να τη διαβάσουν, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να πάρουν να τη διαβάσουν και θα δούνε μέσα σε αυτή ουσιαστικά όλες αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται σήμερα από τις κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων, έτσι.
1: Από πού κατάγονται δηλαδή, ναι.
7: Ακριβώς. Είναι η συνθήκη, το Μάστριχ είναι όλα ό,τι ζούμε σήμερα.
1: Ναι.
7: Ξεκινάει από εκεί, σας είπα, το έχουν ομολογήσει μέσα στη Βουλή, ακόμα και αστεί άλλων εχθρικών κομμάτων προς το ΚΚΕ. Είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουν οι πάντες, όσοι γνωρίζουν τέλος πάντων τι λέει αυτή η συνθήκη. Οπότε και αυτό πήρα να παροτρύνω τους ακροατές σας να πάρουν και να διαβάσουν τη συνθήκη το Μάστριχ.
1: Πολύ ωραία.
7: Αυτά,
1: και ένα λεπτό, να ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά τα χρόνια ακούγατε ή καμιά φορά ή είχαμε χάσει και την επαφή αυτή?
7: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή μου αρέσει πάντα να απαντώ με ειλικρίνεια.
1: Ναι.
7: Εγώ ακούγα, μάλλον με τη μετακόμιση του κ. Λαβίθη στο σταθμό σας,
1: ναι.
7: Έγινε και αφορμή να ξαναακούσω, ας πούμε. Δεν γνώριζα καν, για να είμαι ειλικρινής, σε ποιο σταθμό είχατε πάει,
1: ναι.
7: Και έγινε αφορμή να ακούσω και την εκπομπή σας.
1: Τέλεια. Χάρηκα πολύ που το ξαναείπαμε.
7: Να είστε καλά.
1: Καλή
7: συνέχεια. Γεια σας. Χαρά.

0: έστειλε ο κύριος που θα ακούσετε τώρα ένα απεγνωσμένο μήνυμα πριν από λίγο. Έλεγε παρακαλώ σταματήστε να μιλάτε για κριτικά φαγητά γιατί θα υποθυμίσω ή κάτι τέτοιο. Ο Γιάννης Δοδολάκης, εκ του Άκης κριτικός, από το Γέρα κάνει στη γραμμή. Γεια σου Γιάννη.
1: Κατάφερα να επιβιώσω όμως. Γεια σου Μάνο.
0: Τι έγινε.
1: Θα απαντήσω τώρα σε όλα αυτά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξεσηκώσω κι εγώ κάτι γευστικούς τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα την τεράστια τύχη ο ένας παππούς να είναι επαγγελματίας μάγειρας και ο άλλος παππούς μπορεί να μαγείρευε στην εταιρεία που δούλευε τα οικονομικά ως οικονομολόγος, αλλά είχε μεγάλο πάθος στο να φτιάχνει διάφορα ορεκτικά, να τσακίζει ελιές, να κάνει παστά, τουρσιά, τσίρους, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα ήταν λίγο δεδομένα πως θα εξελιχθούν. Έτυχε δε η μητέρα μου να είναι η κόρη του μάγειρα. Από αυτή την πλευρά ήταν ο μάγειρας, οπότε είχε μάθει να μαγειρεύει εξαιρετικά από παιδί ακόμα, ναι, ουσιαστικά. Οπότε έκανε το λάθος να μας κάνει εξαιρετικούς γευστικούς κάλικες στα παιδιά της.
0: Ναι.
1: Οπότε πάντα ζητάμε κάτι ωραίο, ναι, κάτι που να έχει ουσία, να μην είναι απλά τροφή για να επιβιώσουμε, να είναι τροφή για να ευχαριστηθούμε. Αυτό βέβαια μερικές φορές φέρνει και κάτι κιλά παραπάνω, είναι η αλήθεια.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Όλα στη ζωή έχουν τις συνέπειες.
1: Έτσι ακριβώς. Και γενικά υπάρχουν πράγματα και μνήμες παιδικές οι οποίες είναι εξαιρετικές. Αρχίσω από ένα φαγητό το οποίο το έφτιαχνε η γιαγιά που δεν ήταν ιδιαίτερη μαγείρεσα γιατί δεν τρελαινόταν να μαγειρεύει. Ό,τι έκανε όμως το έκανε τέλειο. Και είναι τα κεφτεδάκια με σάλτσα. Ούτε η κόρη της, ούτε οι νύφες της, ούτε εμείς τα εγγόνια της έχουμε καταφέρει να κάνουμε το ίδιο ποτέ. Όπως έλεγε και η κυρία από την Αυστραλία ότι δεν κατάφερε ποτέ να κάνει σαν τη μητέρα της κάποια φαγητά. Ακριβώς το ίδιο. Είναι τα υλικά αφενός που σίγουρα παίζουν ρόλο και αφετέρου και το χέρι μαν.
0: Ναι, παίζει, και αυτό σωστό.
1: Παίζει ρόλο το χέρι. Παίζει ρόλο από το πόσο μεγάλη θα είναι η πρέζα, το αλάτι και η ζάχαρη μέχρι οτιδήποτε. Mm. Οπότε κάθε χέρι έχει διαφορετική ποσότητα που πιάνει για να ρίξει το φαγητό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, η μαμά τώρα. Η μαμά δεν νομίζω ότι πάρει φαγητό που έκανε και δεν ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Mm. Σίγουρα έκανε θεϊκά γεμιστά με κιμά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα έκανε υπέροχο μουσακά και ντολμαδάκια με κλιματόφυλλο, πάντα με κιμά, ανυπέρβλητα.
0: Πάντα. Και εγώ μόνο με κιμά.
1: Ναι.
0: Και τα γεμιστά και τα ντολματάκια,
1: ναι,
0: και τα κολοκύθια,
1: ναι,
0: τα γεμιστά μόνο με κιμά. Ενώ και με ρύζι μαζί, ξέρεις.
1: Ναι. Όχι ορφανά.
0: Όχι ορφανά δεν θέλω.
1: Καλά και αυτά θα τα φάω, δεν θα πω.
0: Καλά, ναι, και εγώ θα τα φάω, αλλά για να τα παραγγείλω να μου τα μαγειρέψουν, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό.
1: Λοιπόν, πρόσκεισε τώρα να σου πω κάτι που μου το είπαν και το δοκίμασα και είναι πραγματικά έτσι. Αν κάποιος θέλει να κάνει κολοκυθάκι αυγολέμονο, αλλά βαριέται τη διαδικασία του ανοίγου κολοκύθια κλπ. Φτιάχνει τη γέμιση. Η γέμιση είναι σχεδόν η ίδια, αν όχι ακριβώς η ίδια, με τα γιουβαρλάκια.
0: Ναι.
1: Βάζει λοιπόν μία στρώση πολύ λεπτές λωρίδες κολοκύθι στη βάση της κατσαρόλας και σε κάθε γιουβαρλάκι που ρίχνει από πάνω βάζει και δίπλα μία ροδέλα κάθετη κολοκυθάκι.
0: Ναι.
1: Σταδιακά λοιπόν χτίζει μέσα στην κατσαρόλα γιουβαρλάκι κολοκυθάκι. Το σκεπάζει με πιάτο,
0: ναι,
1: και μαγειρεύει κανονικά σαν γιουβαρλάκι. Ναι. Και τελειώνοντας κάνει κανονικά το αυγολέμονο.
0: Ναι.
1: Είναι ανυπέρβλητο και πανεύκολο.
0: Ναι.
1: Όπως είναι και οι αποδομημένοι λαχανοντολμάδες επίσης.
0: Τι θα πει αυτό δηλαδή?
1: Θα πει ότι αντί να τυλίγουν κάποιες νοικοκυρές το λαχανοντολμά κλπ. Βάζουν στρώση λάχανο κιμά, λάχανο κιμά. Και το μαγειρεύουν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.
0: Στο φούρνο ή στην κατσαρόλα?
1: Γίνεται και στην κατσαρόλα και στο φούρνο.
0: Δεν λέγονται αποδομημένοι, τη τεμπέλα λέγω. Γιατί?
1: Ναι, λέμε να με βολεύει να τους λέω αποδομημένους, διότι με αυτόν περίπου τον τρόπο εγώ κάνω αποδομημένα γεμιστά όταν τα κάνω όρφανα. Ουσιαστικά ψιλοκόβω τα λαχανικά και ακολουθώ τη διαδικασία την ίδια όπως όταν κάνουμε ορφανά γεμιστά.
0: Ναι.
1: Ξέρω, δεν σ' αρέσει αυτή η ιδέα τώρα εσένα.
0: Ποιο, τα ορφανά?
1: Όχι, τα τεμπέλικα φαγητά που λες.
0: Όχι, γιατί να με, δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Δεν μπορεί και να μ' αρέσει.
1: Είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Το έχω δοκιμάσει. Δεν τα έχω φτιάξει τους λαχανοτολμάδες, αλλά τα έχω δοκιμάσει και είναι εξαιρετικά.
0: Φαντάζομαι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα πίσω. Εγώ έχω πολύ ωραίες μνήμες μαζόξεων από την γιορτή του πατέρα μου. Ήταν Μανώλης. Ναι. Στην Κρήτη τους γιορτάζουμε 25 Δεκεμβρίου.
0: Δεκεμβρίου, ναι, το ξέρω.
1: Από τις γιορτές του πατέρα μου, που το κάλεσμα δεν ήταν η οικογένεια μόνο, ήταν τραπέζια που φτάνανε και τα 60 και τα 80 άτομα, για τα οποία μαγείρευε μόνη της η μάνα μου.
0: Ναι.
1: Αδιανόητα πράγματα, δηλαδή πραγματικά αυτό το πράγμα της βγάζω το καπέλο, έτσι. Να έχεις δηλαδή το πρωί να είσαι στο νοσοκομείο, να δουλεύεις, να γυρνάς το απόγευμα και να προετοιμάζεις κλπ. Κλπ. Ώστε σε μία-δύο μέρες να έχεις κόσμο, ήταν...
0: Ναι. Άθλος.
1: Ναι, ναι, το έκανε και το έκανε κάθε χρόνο. Χωρίς να το ζητάει ο πατέρας μου. Το θεωρούσε ότι έτσι κάνουμε, αυτό πρέπει να κάνουμε. Τέτοια πράγματα, τέτοια τραπέζια, ας πούμε, θυμάμαι, όπου, καλά, άρνια στο φούρνο σε δύο εκδόσεις. Βοηθούσε εκεί και μία θεία που είχε ξυλόφουρνο.
0: Τι θα πει σε δύο εκδόσεις?
1: Σε έκδοση με λεμόνι, ναι, και σε έκδοση με ντομάτα.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Οπότε καθένας έτρωγε ό,τι προτιμούσε, ναι, τέλος πάντων.
0: Εσύ τι προτιμούσες από τα δύο?
1: Και τα δύο.
0: Και τα άλλα, εντάξει.
1: Για να θυμηθεί το ένα αρνί που δεν το δοκιμάσαμε.
0: Έλα, δηλαδή. Έλα, δε. Να σου κρατάει μούτρα μετά.
1: Ναι, έλα, δε. Φυσικά ντολμαδάκια. Με κλιματόφυλλο εννοείται.
0: Ναι.
1: Φυσικά διάφορες σαλάτες, ρώσικοι ας πούμε, φτιαγμένοι χειροποίητοι. Ακόμα και τα λαχανικά κομμένα στο χέρι.
0: Τι ωραία.
1: Και έκανε και την πάρα πολύ ωραία, που έχω να τη φάω χρόνια είναι η αλήθεια, την αθηναϊκή σαλάτα.
0: Ωραίο πράγμα. Πριν από 10 μέρες περίπου έφαγα εγώ.
1: Ναι, αλλά γιατί με πληγώνεις.
0: Μα και με όλα αυτά που μου λες, ναι, επειδή δεν έχω φάει τίποτα σήμερα όλη μέρα.
1: Okay.
0: Έχει κολλήσει το στομάχι μου στην πλάτη μου. Με αυτά που ακούω, ναι.
1: Μάλιστα. Λάθος μέρα το βάλεις το θέμα.
0: Ναι, λάθος μέρα, αυτό σκέφτηκα κι εγώ.
1: Λάθος μέρα το βάλεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Εξασκώ
0: την υπομονή μου.
1: Έτσι. Η αθηναϊκή σαλάτα, γιατί μπορεί να μην τη γνωρίζουν οι συνακροατές όλοι, είναι ουσιαστικά ένα ψάρι το οποίο είναι βρασμένο. Οι παλιές
0: ξεκοκαλισμένο.
1: Ξεκοκαλισμένο εννοείται. Και μάλιστα οι μερακλούδες, τέλος πάντων, νοικοκυρές,
0: ναι,
1: κρατάγανε το κεφάλι του ψαριού, ναι, και την ουρά μετά το βράσιμο,
0: ναι,
1: και σχημάτισαν στην πιατέλα το σχήμα του ψαριού με το ξεκοκαλισμένο ψάρι. Από πάνω τοποθετούσαν πολύ ψιλοκομμένο καρότο κολοκυθάκι και μαγιονέζα.
0: Και μπόλικη μαγιονέζα.
1: Μπόλικη μαγιονέζα, ναι, ναι, ναι. Ήταν εξαιρετικό.
0: Φεστιβάλ χοληστερίνης βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, ωραία.
0: Για μία φορά στο τόσο.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Δεν ήταν κάτι που το κάναμε συνέχεια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Επίσης, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, αλλά δεν μου έχει τύχει ποτέ να το φάω, είναι το κοτόπουλο αλλά μιλανέζα.
0: Α, είναι εξαιρετικό.
1: Διαβάζοντας τη συνταγή, έτσι πιστεύω.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Το οποίο να πούμε...
0: Και το λέει ένας άνθρωπος που όταν ήμουν μικρός και μαγείρευε η μάνα μου κοτόπουλο, έφευγα από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Το βραστό, δηλαδή, δεν άντεχα τη μυρωδιά.
1: Uh-huh.
0: Τώρα μπορώ, ας πούμε, ξέρεις. Ναι. Αλλάζει αυτό.
1: Το οποίο κοτόπουλο αλλά μιλανέζα, να πούμε εδώ, ότι δεν είναι ιταλική συνταγή. Είναι ελληνική, ελληνικότατη, ήταν μια έμβλευση του Τσελεμεντέ, ο οποίος και το βάφτισε έτσι.
0: Άντε,
1: βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω γιατί το βάφτισε έτσι, αλλά ο εκείνος το έκανε, ένας Έλληνας δηλαδή το έχει φτιάξει ως συνταγή. Να μην περάσω στον τομέα γλυκά τώρα, τσελιμίδι και σαϊκή.
0: Καλά, δεν περάσω. Ναι, μισό, για πάμε.
1: Εντάξει, είναι αξέχαστα τα λιχναράκια του Πάσχα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχουν πια καμία σχέση γευστικά με αυτό που ήταν κάποτε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και μιλάω για αυτά που έφτιαχνε η...
0: Όχι,
1: αυτό που ήταν κάποτε.
0: Όχι, βέβαια.

0: εκείνη το ονόμαζε Παβέ. Δεν ξέρω γιατί. Πώς είχε προκύψει αυτό το όνομα. Παβέ ψυγείου. Εξαιρετικό επίσης. Και φυσικά τις κρετικές δίπλες που δεν είναι η ίδια συνταγή, που τις ονομάζουμε ξεροτίγανα.
1: Ξεροτίγανα.
0: Η βασική διαφορά είναι ότι η δίπλα έχει αυγό μέσα στο ζυμάρι της, ενώ το ξεροτίγανο όχι. Και νομίζω ότι και διάφορα άλλο μετά γλυκά, γαλακτομπούρεκα, γλυκό και αλμυρό μπουρέκι και διάφορα άλλα τέτοια, και δεν ξέρω, εγώ είμαι έτοιμος να λιποθυμίσω όμως με όλα αυτά που έχω πει, έτσι.
1: Αυτομαστιγώνεσαι.
0: Αυτομαστιγώνομαι, ναι, αυτό.
1: Άκου τώρα, έκανα μία έτσι στο Google. Το παβέ είναι συνήθως ένα γλυκό με πολυστρωματική υφή, φτιαγμένο από μπισκότα, κρέμες, σοκολάτα και άλλες γλυκές γεμίσεις.
0: Okay.
1: Δηλαδή υπήρχε, το ήξερε η μάνα σου.
0: Προφανώς το ήξερε, για να το αποκαλεί παβέ.
1: Ναι.
0: Και επίσης, έτσι για να σε αποτελειώσω τέλος πάντων, ναι, από άποψη γαστριμαργική, ναι, σου έστειλα και μια συνταγή με όσπρια ενώ προηγουμένως στο κινητό, δεν πρέπει να το είχε.
1: Δεν το είδα, όχι.
0: Λοιπόν, κάποια στιγμή δεν ήξερα πώς να αξιοποιήσω τα ρεβίθια,
1: ναι,
0: πέραν της κλασικής σούπας. Και επειδή μου αρέσει να πειράζω φαγητά, αλλά βγαίνουν άλλα όχι, έκανα τα ρεβίθια στο φούρνο με τρεις εκδόσεις.
1: Ναι.
0: Σίγουρα πιπεριά, φλωρίνης και κρεμμύδι. Και από εκεί και ύστερα, άλλες φορές βάζω φέτα, άλλες φορές βάζω μπέικον και άλλες φορές βάζω μελιτζάνες. Και γίνεται εξαιρετικό φαγητό.
1: Τέλεια.
0: Αν συνδυαστούν κάποια από αυτά, γίνεται πολύ βαρύ. Γι' αυτό και δεν το κάνω. Δηλαδή βάζω μπέικον και φέτα μαζί.
1: Όχι μόνο.
0: Κάθε φορά όποια από τις τρεις εκδόσεις θέλω. Πάνω, είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Έχω διαβάσει τόσο φρικτά πράγματα για τον μπέικον.
0: Mm-hmm.
1: Που ούτε από τον πάγκο του Γασάπη, πώς το λένε, του Αλαντοπόλη δεν περνάω.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, είναι θέμα, και εγώ ενώ μου άρεσε πάρα πολύ τον μπέικον παλιότερα, τελευταία διαπιστώνω ότι δεν το πολύ θέλω.
1: Ναι.
0: Άλλος πάντων, όπως και να έχει. Άντε να ολοκληρώσω την γαστριμαργική κατηφόρα μου.
1: Ναι.
0: Προχτές έκανα τα κεφεδάκια της γιαγιάς και έκανα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Έβαλα ένα υλικό, δηλαδή, που δεν το είχα ξαναβάλει ποτέ, στη σαλτσούλα. Δεν θα σας το πω. Και βγήκανε πολύ πιο κοντά σε αυτό που έκανε η γιαγιά. Μάλλον βρήκα αυτό που μας έκρυβε η γιαγιά.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, σήμερα ήταν, χθες μάλλον, χθες την ημέρα, απλά πτωχά αλλά πολύ νόστιμα φασολάκια λαδερά με πατάτες. Και αύριο μεσχέ, έτσι σε καλό επισήμως και γεύμα, άμα θέλεις,
1: yes,
0: θα κάνω κοτόπουλο με μπάμιες στο φούρνο.
1: Α, με μπάμιες μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Με μπάμιες μ' αρέσει, ναι.
0: Αλλά στο φούρνο, όχι στην κατσαρόλα. Οι μπάμιες γίνονται εξαιρετικές στο φούρνο.
1: Μα ναι, το ξέρω.
0: Σε δυνατή φωτιά, ώστε να ψηθούν καλά και εν συνεχεία να πάρουν και μια κρατσανιστή υφή από πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, αγαπητέ.
1: Να σε καλά,
0: Ιωάννη. Από μνήμες και σημερινά φαγητά. Περιμένω να ακούσω στους ακροατές τι θα προτείνουν.
1: Σε φιλοπολιτικά.
0: Γεια σου.

0: Ελλάδας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Γεια σας Μαρία μας από το Παγκράτη.
3: Καλή σας ημέρα. Επίσης. Έχουμε ξαναμιλήσει και παλαιότερα, πολύ πιο παλαιότερα, όταν έψαχνα να βρω μία συμμαθήτριά μου. Είμαι η κυρία από την Πλάκα.
2: Α, μάλιστα Μαρία.
3: Λοιπόν, και τώρα σας πήρα, παρακινήθηκα περισσότερο με τον κύριο Πιγκαβάλα. Γιατί είπε πολλά που με αφορούσαν και εμένα, ναι. Γιατί είχε μεγαλώσει στην Αθήνα. Μετά έχει πάει, τώρα τελευταία στην Καβάλα. Λοιπόν, τώρα όμως και η άλλη κυρία που είπε για τα μπελόφυλλα στα Μεσόγεια, επειδή ο πατέρας μου ήταν κυνηγός και εκεί που είναι το Μουσείο Ακροπόλεως ερχόντουσαν τα λεωφορεία που πηγαίνανε στο Χαρβάτι, την Παλίνη τη σημερινή.
2: Ναι.
3: Και έχω οργώσει όλα τα Μεσόγεια. Με έπαιρνε μαζί ο παππούς, ο πατέρας μου. Λοιπόν, τα μπελόφυλλα πρέπει να μην έχουν πέλος μέσα, χνούδι.
2: Μάλιστα.
3: Για να γίνει ο ντολμάς.
2: Κατάλαβα.
3: Καταλάβατε που είπατε για τη Σουτανίνα που είπατε προηγουμένως με την κυρία εκείνη.
2: Ναι,
3: λοιπόν, ο κύριος πάλι προηγουμένως που μίλησε, με άγγιξε πάρα πολύ. Έχουμε την ίδια κουζίνα, γιατί το ψάρι συγκεκριμένα το είπε βρασμένο, ενώ η μητέρα μου και εγώ το βάζουμε σε λαδόκολα, το ψήνουμε και φεύγει ύστερα, δηλαδή δεν βγαίνει όλο και το πέλος του, ας πούμε, οτιδήποτε. Αλλά
2: δεν κατάλαβα, τι εννοείται το πέλος του, δηλαδή.
3: Δηλαδή, τα γάφια που έχει, τα πάντα
2: βγαίνουν
3: μόλις τραβήξουμε τη λαδόκολα που θα βγει από το φούρνο για ψητό ψάρι.
2: Ναι.
3: Ύστερα λοιπόν το αλέθουμε, το βγάζουμε τα κόκαλα όλα, χτυπάμε λεμόνι και λάδι και λίγο αλατάκι και λίγη μουστάρδα. Όπως ήταν όλα τα πώς να σας το περιγράψω τώρα εγώ, το ψάρι ξεκοκολλισμένο, δηλαδή έτοιμο.
2: Το κατά έτσι γίνεται.
3: Αυτό το υλικό το κάνουμε όλο μαζί. Το σχηματίζουμε στην πιατέλα σε σχήμα ψαριού και θα προσθέσω εγώ τώρα που είπε ο κύριος κάτι άλλο. Η μητέρα μου την ουρά πίσω δεν την κράταγε, έβαζε μία φούντα από μαϊντανό. Τη ρακοκοκαλιά την έκανε με αγκουράκι και κάπαρι. Τα πτερίγια τα έβαλε με το αγκουράκι και έβαζε και το καροτάκι. Τη γλώσσα την έβαζε με το παντζάρι. Τα ματάκια και τα αυτά τα έβαζε με ελιά.
2: Με ελιές.
3: Και το κάνουμε και εμείς, ας πούμε. Είναι πολύ ωραίο γαρνιρισμένο το ψάρι.
2: Ναι.
3: Αλλά ψητό όμως, τη λαδόκολα, όχι στο βρασμένο.
2: Εντάξει, εγώ δεν το έχω φάει ποτέ ψητό.
3: Πολύ ωραίο.
2: Ναι.
3: Μα δεν φαίνεται. Όταν θα,
2: όχι, με αυτό
3: το υλικό που σας είπα,
2: θα,
3: με το λεμόνι και το που, σας, που το χτυπάμε με τη μουστάρδα, λεμόνι, λάδι και μουστάρδα.
2: Ναι.
3: Και ύστερα το σχηματίζουμε. Όλα
2: εγώ
3: και
2: θέλω να έχει
3: μαγιονέζα.
2: Μα ακούτε λίγο. Αν μπορείτε λίγο πιο χαμηλά τον τόνο, αν μπορείτε.
3: Α, ναι, είναι η φωνή μου.
2: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά λίγο. Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά μα.
2: Λέω, ήθελα κάτι να πω.
3: Γεια σας, καλή χρονιά.
2: Δεν με ακούτε που θέλω κάτι να πω.
3: Ομάλιστα.
2: Μαγιονέζα δεν βάζετε.
3: Μαγιονέζα δεν έβαζε η μητέρα μου. Το έκανε διαφορετικά, πολύ διαφορετικά όλα αυτά τα πράγματα. Μαγιονέζα καθόλου.
2: Εγώ θέλω να έχει μαγιονέζα.
3: Α, θέλετε να έχετε μαγιονέζα. Τέλος πάντων, η ουσία είναι πάντως ότι το ψάρι, έτσι όπως σας το περιέγραψα εγώ, γίνεται πιο ελαφρύ.
2: Ναι, εντάξει.
3: Γιατί και η μαγιονέζα με το αυγό και τα λοιπά, καταλάβατε τώρα. Γι' αυτό δεν έβαζε καθόλου αυγό η μητέρα μου.
2: Κατάλαβα.
3: Ναι. Και ξέρετε ότι είναι πολύ ωραίο όταν είναι ένα σχηματισμένο ψάρι μέσα σε μία πιατέλα και να έχει το καρότο, το παντζάρι για γλώσσα.
2: Ναι, ναι, μα
3: τα ματάκια,
2: μου το είπατε,
3: με τη φαντασία σας όπως το περιγράφω.
2: Μόλις πριν από λίγο το σχημάτισα.
3: Είναι πολύ ωραίο.
2: Με τη φαντασία μου, ναι.
3: Να σας πω και κάτι άλλο.
2: Παρακαλώ, κύριε.
3: Επειδή κράταγε η οικογένειά μου και κρατάω και εγώ τις ημέρες, ας πούμε, που πρέπει να κρατήσουμε τις μεγάλες αρακοστής. Την κρεατινή που λέμε, κάναμε το αρτίσιο με το κρέας. Την τυρινή κάναμε και το ψάρι αυτό, την τυρινή που τρώμε ψάρι, το κάναμε αυτό.
2: Ναι.
3: Κάναμε τραπέζι στο σπίτι μας. Όπως και την καθαρά Δευτέρα και τη Μεγάλη Παρασκευή και αυτά κάνουμε μια άλλη ταχυνόσουπα που είναι σαν να είναι μαγειρίτσα.
2: Μάλιστα.
3: Εδώ μαγειρίτσα που γίνεται με τα εντόστια.
2: Ναι,
3: και είναι ακριβώς το ίδιο σχεδόν.
2: Ανατριχιάζω στην ιδέα.
3: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή.
3: Είναι ταχυνόσουπα.
2: Όχι.
3: Εντάξει. Λοιπόν, δεν είναι ταχυνόσουπα, βάζουμε στο τέλος το ταχύνι.
2: Ναι, εντάξει.
3: Γίνεται σαν να είναι αποκομμένο.
2: Οκ, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Ανατριχιάζω στην ιδέα του σηκωτιού, του κοκορετσιού, της πλίνας, τα κεφαλάκια επίσης με ανατριχιάζουν. Εντάξει, ξέρω ότι άλλοι άνθρωποι τα λατρεύουν, δεν υπάρχει θέμα.

0: Γεια σου Κώστα μου από τη Σύφνο.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Καλώς με
1: την εκπομπή σου την νυχτόφωνη.
0: Ωραίο. Ωραία λέξη, ναι.
1: Αλλά πρόσεξε, γιατί έχουμε κακοκαιρία και η ραδιοβάρκα πρόσεξε την.
0: Ναι, δε τι κακοκαιρία έχουμε, μια χαρά καιρό έχει.
1: Έχουμε σωροκάδα εδώ κάργα.
0: Ναι, αλλά εγώ βλέπω ότι έχετε και υψηλή θερμοκρασία τώρα στο μηχάνημα εδώ πέρα.
1: Μα δεν βάλουμε δε θέρμανση τώρα, δε.
0: 16 βαθμούς.
1: Ναι, βέβαια.
0: 16 βαθμούς, τώρα για φαντάσου.
1: Μα παίρνεις από το κέντρο τη Σύφνου, μα εδώ κάτω που εγώ είμαι στο παράλια τώρα, την παραλία έχω 19.
0: Ναι, φαντάσου.
1: Βέβαια.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ξέρεις και πως ακόμα κοιμάμαι.
0: Ξέρεις και πως φαντάζομαι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έχουμε απόψε, δηλαδή, ωραίο θέμα τις αναμνήσεις μας, τις παλιές μας.
0: Από δείπνα με συγγενείς, με την οικογένεια, τα φαγητά που φτιάχνανε, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι, αυτά τα είπαν όλοι, αλλά εγώ από κάτι άλλο.
0: Να πεις, ό,τι θέλεις.
1: Τα παιδικά μου χρόνια που η φτώχεια περίσσευε τότε, μετά την κατοχή, εκείνο το σκόνι γάλα με το καζάνι που είχε και έφτιαχνε ο μάγερας έξω από το σχολείο.
0: Ναι.
1: 2-3 χρόνια που πήγα. Τι πράγμα ήταν εκείνο, πόσο ωραίο ήτανε. Άραγε, ήτανε για η πείνα το έκανε.
0: Η πείνα είναι το καλύτερο καρήκευμα, λέει ο Κικέρωνας.
1: Παραπέρα λοιπόν ο φούρνος, φτιάχνει κάτι ψωμάκια μικρά. Αλλά ποιος με το γάλα ήταν τόσο ωραίο, αλλά ποιος είχε να το αγοράσει το ψωμάκι να το βάλει μέσα στο γάλα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα. Τότε ήταν τα μπακάλικα που είχαν διάφορα, όπως και τα τσιγάρα τα πουλούσαν στο μπακάλικο τότε.
0: Και επίσης υπήρχαν κούτες μεγάλες που είχαν 100 μέσα και τα πουλάγανε ένα-ένα.
1: 88.
0: Τέλος πάντων. Αλλά τα πουλάγανε ένα-ένα.
1: Ναι, ακούστε τώρα να δείτε. Είχαν 88 τσιγάρα μέσα, η κούτα ήταν Ματσάγκου και Έθνος νομίζω.
0: Και Καρέλια είχε πολλά.
1: Ναι, μετά βγήκανε τα πακέτα.
0: Ναι.
1: Κάτι που δεν ξέρει κανείς πια και δεν το θυμάται, ήταν πολύ δύσκολο που να το θυμάται κανείς, ότι τα χαρτονομίσματα τότε τη δεκαετία του 40 με τον Εφήριο πόλεμο μάλλον θα ήταν τότε, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι.
1: Το κράτος εκτόχευσε και βγήκε ένας νόμος. Όσοι έχουν χαρτονομίσματα, βέβαια τράπεζες και τέτοια δεν υπήρχαν, ότι κρατούσες στο χέρι σου.
0: Ναι.
1: Ότι είχες στο σεντούκι σου, αυτά ήταν και που να τα βρίσκεις κιόλα.
0: Ναι.
1: Όσοι και έχουν λοιπόν όσοι χαρτονομίσματα,
0: ναι.
1: Να τα πάνε να κόψει το κράτος από το ένα μέρος το χαρτονόμισμα, το 1/4.
0: Γιατί?
1: Και έπαιρνε το κράτος το 1/4 από κάθε χαρτονόμισμα.
0: Και τι νόημα, είχε καμία αξία το 1/4 του χαρτονομίσματος?
1: Ναι, το έπαιρνε το κράτος, ναι.
0: Ναι.
1: Εάν δεν το πήγαινε να το κόψει, γερό δεν επερνούσε, δεν περνούσε.
0: Αυτό
1: που σας λέω τώρα, περάσανε από τα χέρια μου.
0: Κατάλαβα, ναι. Μα πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, δεν θα πέρασε κανένα μισή χρόνο, δυο. Ξαναζητά να πάρει το άλλο 1/4.
0: Άκου.
1: Και το χαρτονόμισμα, το κάθε χαρτονόμισμα έμεινε μισό.
0: Και δεν μου λες και η αξία του γινόταν μισή.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε ήθελε το κράτος ό,τι κάνει και ό,τι έκανε και τον καιρό της κρίσης. Τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω το ίδιο ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι που με έστειλε ο πατέρας μου να του πάρω τσιγάρα, αν δεν πάρει και κάνει κιλό πατάτες, ξέρω εγώ, με μισό χαρτονόμισμα, με μισά χαρτονομίσματα. Τα τσιγάρα δε θα έπαιρνε, τώρα δεν θυμάμαι τώρα, κατοστάρικα, τσιχιάρικα ήταν τα νομίσματα, αλλά είχαν μείνει τα μισά, είπαμε, για 8 τσιγάρα με έστελνε ο πατέρας μου, για 7 τσιγάρα.
0: Ανάλογα πως...
1: Βέβαια δεν είχαν φύτρο τότε, ήταν άφυτρα.
0: Άφυτρα, ναι.
1: Μέχρι που θυμάμαι είχε φτάσει 5,5 τσιγάρα να το πηγαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή έκοβε ο Μπακάλης, ας πούμε, ένα τσιγάρο στη μέση για να σου δώσει 5,5.
1: Βεβαίως. Και όλοι όσοι καπνίζανε το κόβανε γιατί είχαν πίπα.
0: Ναι, μα εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου ότι τα κόβε με ένα ξηραφάκι.
1: Ναι.
0: Και το πακέτο αντί να έχει 10 τσιγάρα, ξέρω εγώ, το άρωμα που κάπνιζε, είχε 20 ξαφνικά. Γιατί είχαν μια μικρή πίπα και ναι, τα καπνίζαν, ναι. Τώρα.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: να θύμισες
1: ναι,
0: ξαφνικά, ναι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ένας Μπακάλης, τότε δεν υπήρχαν βέβαια ούτε ράδια, ούτε τηλεόραση, ούτε...
0: Ναι.
1: Στον Αρτεμόνα τώρα που ζήσα,
0: ναι,
1: στη Σύφνο, ήταν πολύ αστείος. Όλοι τότε ζούσανε με το να πειράζει ο ένας τον άλλον. Μια φορά λοιπόν ο Μπακάλης μου έδωσε αντί για τσιγάρα, κόψε 7 κεράκια και τα βάλει, το τήριξε στο χαρτί και τα πήγε του πατέρα μου. Ναι, ναι, ναι. Μα ήταν τόσο, και αυτό που θα σας πω τώρα είναι πολύ γουστόδικα. αυτός ο Μπακάλης ήταν πάντα να πειράζει τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν τότε, ήταν αρχές του 50, που πότε βγήκε η Λατέρνα.
0: Ποια Λατέρνα, το Λατέρνα αυτό είναι.
1: Η Πουρδιστή που είπατε στο πάνω πλάκα την λέγανε τότε.
0: Ναι, δεν το ξέρω, πού να το ξέρω.
1: Ναι, ναι, τη θυμάμαι εγώ.
0: Εννοείς πότε φευρέθηκε η Λατέρνα?
1: Πότε ήτανε, να ήτανε λίγο πριν το 50 ή δεκαετία του 50, αρχές του 50.
0: Να εφευρέθηκε εννοείς?
1: Βεβαίως.
0: Όχι, νομίζω. Νομίζω ότι έγινε, αν έγινε τον προπερασμένο αιώνα. Δεν μπορεί να είναι αυτό που λες τόσο κοντά. Για συνέχισε, θα το βρω εγώ.
1: Πάντως... αυτό θυμάμαι και ήφερε ο Μπακάλης. Αυτός.
0: Καλά, μπορεί τότε να του περισσέψανε τα λεφτά. Αλλά εδώ λέει, η πρώτη λατέρνα κατασκευάστηκε το 1808 στο Μπρίστολ της Αγγλίας από ένα κατασκευαστή πιάνων, ο
1: ναι,
0: οποίος αντικατέστησε τα πλήκτρα με ένα γύρο.
1: Ναι,
0: περίμενε λίγο, περίμενε. Μην κλείσεις.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
4: Πολυκατοικία! Κοινόχρηστα!
5: Τρίτη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος είναι ο Κώστας από τη Σύφνο. Κώστα!
6: Ναι.
5: Α, δεν έκλεισες πάλι καλά. Λοιπόν, άκου.
6: Μπορεί να είναι όπως θα λύσει.
5: Όχι, ένα λεπτό. Όχι μπορεί να είναι, είναι έτσι ακριβώς. Όχι μπορεί να είναι. Στην Ελλάδα. Άλλο το πότε ήρθε στη Σύμνο. Τότε είχε λεφτά ο Μπακάλης να την αγοράσει. Αλλά στην Ελλάδα άρχισε να κατασκευάζεται από τον Έλληνα Ιωσήφ Αρμάο το 1880.
6: Μπράβο.
5: Έτσι, δηλαδή 72 χρόνια μετά που εφευρέθηκε στο Μπρίστολ.
6: Ναι.
5: Λοιπόν.
6: Ναι, αλλά στη Σύμφωνα την γνωρίσαμε τότε εμείς.
5: Ναι, ρε αγόρι μου, το κατάλαβα αυτό.
6: Ναι,
5: ναι, δεν έχω καμία αντίρρηση.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ άδεια.

0: FM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.